0: είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Μαριάννα Στασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
1: 9.112 ευρώ.
0: 9.112.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Πόπη Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
1: 9.112 ευρώ.
0: 9.112.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μαλάκας.
5: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red Metal πριν τα μεσάνυχτα.
1: Είμαι ο Χάκος Περβανίδης και είμαστε μαζί στον Red 96,3 Δευτέρες και Τετάρτες στις 11.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Πρέπει η Αναστασοπούλου αύριο στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
1: 9.112 ευρώ.
0: 9.112.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά.
3: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και αύριο 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.112 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Red 96,3.
1: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
1: Hi, this is Eric Clapton.
0: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: It's Red, it rocks.
0: Red 96,3.

0: Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβραντ.
1: Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω κάτι και θέλω ειλικρίνεια. Πόσες φορές έχεις πει αύριο τα παρατά όλα?
0: Νομίζω αρκετές.
1: Αναφέρομαι σίγουρα στη δουλειά. Μην ανησυχείς γιατί δεν είσαι ο μόνος. Έχει όνομα αυτό και λέγεται job hugging. Αυτό είναι το σημερινό θέμα του Χαβραντ. Αγκαλιάζεις τη δουλειά σου όχι όμως από αγάπη, αλλά από φόβο. Και αυτό δεν ξέρω, χειρότερο μου ακούγεται.
0: Ο χειρότερο είναι.
1: Τα νούμερα είναι μεγάλα και δεν μιλάμε για ένα trend. Σχεδόν 57% το μισό δηλαδή και πλέον είναι αγκαλιαστής της δουλειάς του από φόβο, γιατί φοβούνται όχι μόνο την τεχνητή νοημοσύνη και μήπως δεν υπάρχει δηλαδή σε κάποια χρόνια η δουλειά τους, αλλά και το τι θα βάλουμε στην κελίτσα μας. Είναι ο επιούσιος, τι να κάνουμε.
0: Σωστό, την τελευταία φορά που φώναξα τα παρατά όλα ήταν ακριβώς πριν 3 χρόνια που γνωριστήκαμε.
1: Κοίταξε που δεν έκατσε καλά. Λοιπόν, μεγάλη παραμονή ή job hugger. Αυτό είναι, τι να κάνουμε, είμαστε όλοι αγκαλιαστές.
2: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.

0: Grammy goes to Aerosmith.
1: Και η Aerosmith είναι ρε.
2: Hey, this is Joe Perry.
3: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: φρέσκο μυστήριο και μόλις έσκασε. Οπα. Τι έγινε? Μυστήριο στην Πύλο. Εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Είμαστε με τα καλά μας.
1: Τι εννοούμε εξαφανίστηκε? Αν εξηγεί και την κατάπιε.
0: 12 κιλά καμπάνα μέσα σε ένα κάστρο. Κανείς δεν είδε τίποτα ερωτηματικό εδώ. Θα προσπαθήσουν να το εξηγήσουν αυτό το ερωτηματικό όμως. Αυτή τη στιγμή όλες οι αρχές της Μεσσηνίας, μέσω πότε πρέπει να έρθουν και από την Αθήνα να δώσουν ένα χεράκι. Το ελληνικό FBI που είναι, δεν ξέρω. Το πρωί λοιπόν του Σαββάτου στις 6 Ιουνίου, επισκέπτες του κάστρου διαπίστωσαν με έκπληξη ότι το ιστορικό αυτό αντικείμενο, κοιμήλιο τώρα μιλάμε τρομερής αξίας,
1: φυσικά ανεκτιμητής,
0: έκανε φτερά. Δεν είναι απλώς λοιπόν αυτή μια απλή καμπάνα, ήταν στη ναυμαχία του Ναυαρίνου και την είχαν κανονικά στη Ρωσία, μας τη στείλανε το 2017 πίσω.
1: Το πήρε κάποιος χαμπάρι στις 6 Ιουνίου, το βγάλανε τώρα, γιατί ξέρεις τι γίνεται, από τις 6 Ιουνίου μέχρι σήμερα υπήρχε ένα ψουψουψουψουψουψου, το βρούμε να μην βγει στη δημοσιότητα, μην ξεφτυλιστούμε, σήμερα όμως δεν γίνεται πια.
0: Λοιπόν, αυτό το κοιμήλιο και γέφυρα μνήμης έκανε φτερά. Το καλό που σας θέλω, αφού δεν μπορείτε να το πουλήσετε, ποιος θα το πάρει?
1: Έφυγες για Πύλο να ξεκινήσεις τις έρευνες, παρακαλώ.
2: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 πληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36€ με FBI και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα.
7: Γιώργος Φράτσος.
8: Red 96,3.

0: Κατερίνα μου, δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι αν οι τείχοι στις 20 κρεβατοκάμαρες της βίλας που γίνονταν τα πάρτι του Μπούγκα Μπούγκα στη Σαρδινία.
1: Α, Μπερλουσκόνη!
0: Του Μπερλουσκόνη μπορούσαν να μιλήσουν, οι αποκαλύψεις θα έκαιγαν ακόμη και σήμερα πολιτικούς, καλλιτέχνες και διάσημους επιχειρηματίες.
1: Ναι.
0: Αυτούς δηλαδή που φιλοξενήθηκαν κατά καιρού στην έπαυλη του αείμνηστου πρώην Ιταλού Πρωθυπουργού Σίλβιο Μπερλουσκόνη, όπου διοργανώθηκαν τα περίφημα Μπούγκα Μπούγκα πάρτι με καλονές να κυκλοφορούν. Καταλαβαίνεις.
1: Απαραίτητα ή και όχι.
0: Η εφημερίδα La Nuova Sardinia, η οποία έβγαλε την είδηση, υπογράμισε ότι η αξία της βίλας που βρίσκεται μέσα σε ένα κτήμα μεγαλύτερος έκταση από το κράτος του Βατικανού μπορεί να φτάσει το μισό δις ευρώ, ενώ το μηνιαίο κόστος συντήρησης είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Πωλείται η βίλα του Μπερλουσκόνη. Δεν
1: τα
0: παιδιά του δεν τη θέλουν.
1: Εντάξει, δεν τη θέλουν.
0: Γι' αυτό είναι μνημείο, ότι δεν το θέλεις.
1: Τι είναι μνημείο, μωρέ, να πληρώνεις καταρχάς για να κάνεις μια αποδοχή κληρονομιάς. Τι να σου πω τώρα, είναι και δύσκολο. Εκτός ότι πρέπει να πληρώνεις έλφια, δεν έχουν εκεί οι Ισπανοί έλφια και τέτοια.
0: Προφανώς κάτι θα έχουν.
1: Ο Μπούγκα Μπούγκας, δεν γίνεται. Ξού. Όποιος την πάρει, εντάξει, κάτι και ένα σκόντο, μωρέ, σιγά.
0: Η τιμή αγοράς, το μισό δις, την κατατάσσει αυτόματα σε ένα από τα ακριβότερα ακίνητα του πλανήτη, με πιθανούς αγοραστές μόνο δισεκατομμυριούχους Άραβες ή Αμερικανούς μεγιστάνες της τεχνολογίας. Μπορεί να πάει εκεί κανένας Άραβας, να πάει ο Μίστερ Windows, ο Apple, ο ένας ο άλλος να την αγοράσουν.
1: Ναι, εντάξει, μην ξεχάσουν με το οικοπεδάκι για να θυμούνται τις Μπούγκα Μπούγκα.
0: Και μόνο την ιστορία που
1: ναι.
0: έχει αυτή η βίλα, και μόνο την ιστορία αγοράζει ρε εσύ τους τείχους, τα τσιμέντα, τα μπετά.
1: Ποιο είναι το ιστορικό, ότι παίρναγαν ή μη γυμνά ή μισό γυμνά ή τέλος γυμνά κοριτσάκια, δεν ξέρω.

0: Μπήκανε σε μοναστήρι δύο μοναχές, εγκατέλειψαν τα εγκόσμια, αλλά τα βρήκαν μεταξύ τους.
1: Τι σημαίνει αυτό?
0: Αντί να αφαιρωθούν στο Θεό, αυτή ήταν η αρχική πρόθεση, και αφαιρώθηκαν η μία στην άλλη.
1: Ωραία,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Είναι.
0: Έτσι τα εγκατέλειψαν και παντρεύτηκαν. Ορίστε, έχουμε αίσιο τέλος.
1: Πού συνέβησαν όλα αυτά, ξέρουμε?
0: Όλα αυτά έγιναν στη Βραζιλία, που. Εντάξει, κοίταξε, είπαμε ρε παιδί μου, ωραία. Είπα, ξύπα ρε παιδί μου, δεν θα γίνει τώρα κάτι.
1: Το παίρνω πίσω, αλλάζω ζωή, τελειώσαμε.
0: Δεν γίνεται δηλαδή. Ωραίο και ο Θεός να αφαιρωθούμε, αλλά όταν έχεις βρει τον έρωτα, α, και αυτός ένας μικρός θεός είναι.
1: Αησυχτήρι, αησυχτήρι, θα κλειστώ σε μοναστήρι.
2: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 πληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
2: Red Morning Show. Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
2: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red.

0: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται στα τελικά της στάδια και ενδέχεται να υπογραφεί στην Ευρώπη το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια και πτώσεις στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία, τόνισε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Μεξικό 2-0 την Νότια Αφρική των 9 παικτών στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Λίγα σύννεφα και μεσημεριανή αστάθεια σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία μέχρι τους 32. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 9.112 ευρώ.
1: Red 96,3.

0: Με τους Σκόρπιον σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο Red Morning Show. Λίγο μετά τις 7, καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Εδώ είμαστε και σήμερα, Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος, μέχρι τις 10. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα, επιτέλους Παρασκευή θα γίνει ο χαμός.
0: Όχι, έχεις πονηρά σχέδια για το Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
1: Πάρα πολύ πονηρά και κυρίως έχω και σήμερα τα σχέδια του χρηματοκιβωτίου.
0: Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Και τι δεν έχουμε. Το μενού έχει καταρχήν ωραίες μουσικές. Έχει memories, ατζέντα, κίνηση, καιρό, ζώδια, χρηματοκιβώτιο. Θα έρθει μέρη να μας πει στις 9.30 τα νέα. Έχουμε θέματα επικαιρότητας. Ξεκίνησε το Μουντιάλ. Ρε πανηγύρια.
1: Πώς πήγε Αργεντινή Αφρική.
0: Αργεντινή, Αφρική, ναι. Δεν ξέρω. Αλλά Μεξικό, Νότια Αφρική, ξέρω ότι κέρδισε το Μεξικό.
1: Γράψε λάθος. Το έχεις προβλέψει πάντως. Δεν πιστεύω να παίζεις στοιχήματα και να κυκλοφορήσει τύπου dark web καταστάσεις.
0: Όχι, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν τρομερή πρόβλεψη ότι το Μεξικό θα κερδίσει τη Νότια Αφρική. Τέλος πάντων, θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα σου πω και για την τελετή έναρξης ή για Ανδρέα Μποτσέλη. Ωρε, χαμός έγινε χθες το βράδυ.
1: Σας έμεινε και εκεί μετά φωνάζετε τα γηπαιδικά. Τέλειο.
0: Φεύγουμε με Μπλερ στον αέρα του Red και ερχόμαστε αμέσως με την ατζέντα της. Καλημέρα σας. Σας θυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Viber 6980-963-963. Γραπτά και ηχητικά μηνύματα. Πού βρίσκεστε, πώς ξεκίνησε η Παρασκευή και τι ετοιμάζετε να κάνετε, τι ετοιμάζεστε να κάνετε το Σαββατοκύριακο.
1: Και social media, redfm 96,3 και μας ακούς και online στο redfm.gr.
0: Τώρα φεύγουμε με Blair.

0: Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Poison, Alice Cooper στο πρωινό της Παρασκευής στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο μέχρι τις 10 να δούμε λίγο την ατζέντα της ημέρας.
1: Φύγαμε.
0: Ο Νούφριος και ο Νουφρία γιορτάζουν σήμερα. Όταν ήμουν μικρός μου έλεγε η μητέρα μου φάε θα γίνει σαν τον Νούφριο. Πίστευα ότι ο Νούφριος ήταν πάρα πολύ αδύνατος. Τελικά βλέπω στην ετυμολογία ότι είναι ο ευτυχισμένος.
1: Α, σαν τον Άγιο Νούφριο, δηλαδή πάρα πολύ αδύνατος. Νομίζω πάντως ότι σου πήγαινε το όνομα ο Νούφριος. Ο Νουφρίζεις λίγο.
0: 163η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου στις 6, δύση 11 λεπτά πριν τις 9. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας.
1: Μακριά από μας.
0: Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Φιλιππίνων γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από την Ισπανία. Mm-hmm. Μέρα της Ρωσίας γιορτάζεται η εγκαθίδρυση της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία.
1: Α, είναι ο Βαλεντίνος, ο Βραζιλιάνικος.
0: Ο Βραζιλιάνικος, ναι. Και μέρα της αγάπης στις Ηνωμένες Πολιτείες για την νομιμοποίηση των διαφυλετικών γάμων το 1967. Ωραίο ήταν το μενού σήμερα.
1: Λοιπόν, σήμερα είχαμε μια φανταστική ημέρα και κατά της παιδικής εργασίας και του έρωτα, όλα τέλεια.
0: Κάθε μέρα τέτοια ώρα ρίχνουμε μια κλεφτή ματιά στα memories της Κατερίνα σε παρελθοντικά post που έχουν ενδιαφέρον.
1: Άκου τι γίνεται. Πριν από 4 χρόνια είχα δοκιμάσει να κάνω ηλεκτρικό ποδήλατο.
0: Χριστός και η Παναγία.
1: Δεν ήξερα όμως ότι και αυτά τα ποδήλατα, ιδιαίτερα μάλλον αυτά, έχουν ταχύτητα από μόνα τους και εγώ νομίζω ότι βάζεις λίγο, κάνεις λίγο πετάλι και πας χαλαρά και έχεις μια βοήθεια. Όχι, μπορεί να πάνε μέχρι 40 χιλιόμετρα.
0: Αυτά πηγαίνουν σφαίρα, καλέ.
1: Πηγαίνουν σφαίρα και καρφώθηκα σε ένα τοίχο για να σταματήσω γιατί είχα πάρει την κάτω βόλτα. Γενικά δεν με θέλουν τίποτα. Ούτε τα οχήματα, ούτε τα δίτροχα, ούτε τίποτα.
0: Άστο, Κατερίνα μου, ή πάρε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς ή κόψε το ποδαράτο. Δεν έχουμε ελπίδες. Λοιπόν, ερχόμαστε σε λίγο με την κίνηση και τον καιρό. Ακούστε τι μας περιμένει σήμερα στο χρηματοκιβώτιο. Γιατί το ποσό είναι στις 9.112 ευρώ και δίνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όριοι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά!
6: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
7: Ναι, ρε, τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο!
6: Άστο, ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Home On από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Release Athens 2026. 5η, 9 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παντέρα. Oh, come on. Μία από τις μεγαλύτερες metal bands όλων των εποχών για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μαζί τους Trivium και Body Snatcher. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: James, Red 96,3. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red, είναι η Κατερίνα και ο Γιώργος μέχρι τις 10. Να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
1: Πες μου ότι έχουμε κίνηση από τώρα.
0: Όχι, δεν έχουμε κίνηση και δεν θα έχουμε μέχρι τις 18 Ιουλίου κίνηση πολύ νωρίς το πρωί, γιατί έχουμε ξενύχτια με το Μουντιάλ. Ξεκίνησε το Μουντιάλ, βλέπουμε από το πρωί ως το άλλο πρωί.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεκινήσει με φαντασμαωρικό σοου, με τι είπες, Μποτσέλη.
0: Μποτσέλη, βέβαια. Είχαμε μετά το Μεξικό, Νότια Αφρική, κέρδισε το Μεξικό. Το Μεξικό είναι ένας από τους διοργανωτές.
1: Είναι και το φαβορί, έτσι.
0: Δεν είναι το φαβορί, αλλά είναι, ρε παιδί μου, όταν είναι διοργανωτής, έχει τον κόσμο με το μέρος του, όλα πάνε
1: ναι,
0: δεξιά.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Λοιπόν, οπότε κίνηση δεν έχει προς το παρόν. Θα ξενυχτάμε τώρα τα βράδια, να το ξέρεις, μέχρι τις 18 Ιουλίου. Θα βλέπουμε ποδόσφαιρο.
1: Ωραία, μπράβο, το καλύτερο.
0: Ο καιρός τώρα. Εδώ έχουμε κάτι προβληματάκια σήμερα. Ξεκινάμε με αραιή συννεφιά στην Αττική. Θα έχουμε αστάθεια μεσημεριανή με βροχόπτωση, όχι κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον στην Αττική. Νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία μέχρι τους 33. Πολύ καλύτερα τα πράγματα αύριο Σάββατο, θα φτάσουμε στους 28 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή 33 με ηλιοφάνεια. Η Κυριακή είναι ιδανική μέρα να πάτε να κάνετε καμιά βουτιά στη θάλασσα.
1: Ναι, είχε κυκλοφορήσει μάλλον εχθές. Βγάλανε αρκετά site ότι θα υπάρχουν βροχοπτώσεις σήμερα.
0: Αυτό ακριβώς. Θα έχουμε αυτές τις αστάθειες τις μεσημεριανές. Μου ήρθε χθες το μεσημέρι και τρόμαξα. Ένα email από την πολιτική προστασία.
1: Ακριβώς.
0: Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Δεν αφορούν στην Αττική.
1: Τι
0: στην
1: αφορούνε.
0: Αφορούν στη
1: Θεσσαλία,
0: Θράκη, Μακεδονία. Εκεί θα έχει περισσότερη βροχή. Εδώ στην Αττική καμιά ψυχάλα θα πέσει το μεσημέρι. Μη μου ανησυχείτε τώρα. Καλοκαίρι είναι. Καλοκαίριασε. Νιρβάνα στον αέρα του Ρέντερ. Ερχόμαστε σε λίγο με τις ζωδιακές προβλέψεις της Παρασκευής.

0: Stones κοντά στις 7.30 στο Red Morning Show της Παρασκευής. Ωραία, το λες Παρασκευή και γεμίζει το στόμα σου, ρε παιδί μου.
1: Η Παρασκευή τώρα είναι μια μέρα αγαπημένη, δεν το συζητώ.
0: Πάμε με τις ζωδιακές προβλέψεις να δούμε τι μας περιμένει.
1: Ο Κριός σήμερα η μέρα φέρνει ευκαιρίες για νέες γνωριμίες, ενώ ο Ταύρος οικονομικά ζητήματα μπαίνουν στο προσκήνιο. Πρέπει να αποφύγεις τα περιττά έξοδα. Δίδυμε με αυτοπεποίθηση, εκμεταλλεύσου τη θετική ενέργεια και το θετικό κλίμα γύρω από σένα. Ενώ ο καρκίνος πρέπει να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό του. Η διέστησή σου σε καθοδηγεί σωστά. Λέοντες και φίλοι και συνεργάτες σου προσφέρουν μια πολύτιμη βοήθεια.
0: Καλά, ναι,
1: μόνο δανεικά μη μου ζητήσεις, Λέοντα, και όλα καλά θα
0: αφού
1: πάνε.
0: Αφού λέει το ζώδιο σου, προσοχή στα οικονομικά.
1: Δεν βγαίνω, μάνα μου. Παρθένος, επαγγελματικές εξελίξεις. Ενώ ο Ζυγός, η διάθεσή σου για αλλαγές και νέες εμπειρίες είναι πάρα πολύ έντονη. Σκορπιέ, βάλε τάξη σε οικονομικές υποχρεώσεις και η ειλικρίνεια θα σε σώσει εδώ που τα λέμε. Ενώ το Ξώτη, οι σχέσεις σου σε βρίσκουν στο επίκεντρο. Άκουσε προσεκτικά τις ανάγκες των άλλων. Έχεις πετάξει μια γλωσσάρα και τα κάνεις όλα λίπα, τέλος πάντων. Εγώ και ρε, η καθημερινότητα απαιτεί οργάνωση και επιθαρχία, ενώ ο Υδροχός, δημιουργικότητα και αισιοδοξία είναι σήμερα το μότο σου. Ηχθεί, το σπίτι, η οικογένεια συζητά, δώσε χρόνο στα αγαπημένα σου πρόσωπα. Πάνω κάτω αυτά, πολύ θετικά. Πάμε για ένα δυνατό Σαββατοκυριακό.
0: Πολύ ωραία. Η Κατερίνα σας τάπε, ξεκαθάρισε τα δεδομένα. Φροντίστε τώρα για ό,τι καλύτερο. Ράσμου στον αέρα του Red, ερχόμαστε σε λίγο με τα νέα του χρηματοκιβωτίου. Έφτασε η Παρασκευή, το ποσό είναι 9.112 ευρώ. Λεπτομέρειες σε λίγα λεπτά.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red in

0: Miss Ιρλού, Red 96,3. Καλημέρα σε όλους, καλό ξεκίνημα. Είναι Παρασκευή και τι σημαίνει αυτό? Όπως τις περισσότερες Παρασκευές, έχουμε κλήρωση χρηματοκιβωτίου, Κατερίνα μου.
1: Χαμός θα γίνει.
0: 9.112 ευρώ αναζητούν στις 4 το απόγευμα τον τυχερό ή την τυχερή. Διεκδίκησέ τα μέσω SMS WIN στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Το κόστος ανά SMS που έρχεται από τη MediaTel είναι 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, ενώ η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή στήριξης και θεά α 210-92-15-776. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Καλή επιτυχία, κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Οι όροι του διαγωνισμού στο frontstage.gr και στο redfm.gr. Στις 4 το απόγευμα η Πινελόπη Αναστασοπούλου που κάνει σήμερα την κλήρωση, κάνει την κλήρωση, επικοινωνεί με κάποιον ή με κάποια, λέει αυτός ή αυτή το σωστό ποσό, 9.112 ευρώ, το καταθέτει επιτόπου το χρηματοκιβώτιο στον τραπεζικό της ή στον τραπεζικό του λογαριασμό.
1: Αμέσως αυτά.
0: Και ξεκινάνε οι διαδικασίες του τριημέρου.
1: Μην νομίζει τώρα κανείς ότι θα μπει σε διαδικασία διαπραγματεύσεων. Κατευθείαν ατάκα και επιτόπου τα λεφτά γίνονται δικά σας.
0: Θα έρθει και η μέρη μετά τις 9.30 να μας τα πει αναλυτικά όπως κάθε Παρασκευή. Καλή επιτυχία σε όλους. REM στον αέρα του Red.

0: Πλησιάζουμε στις 8, είναι το Red Morning Show της Παρασκευής. Ξεκινάμε με ηλιόλουστο καιρό εδώ στην Αττική. Θα έχουμε μεσημεριανή αστάθεια, θα βρέξει λίγο, λένε οι μετεωρολόγοι, κατά τόπους. Δεν είναι ακραία τα φαινόμενα, είναι φυσιολογικά, είναι αρχές του καλοκαιριού και αυτές οι αστάθειες οι μεσημεριανές είναι ό,τι πιο φυσιολογικό υπάρχει. Έτσι λένε οι επιστήμονες, έτσι λέω κι εγώ.
1: Ναι, αυτά νιώθουμε μια τροπικάνα στο κλίμα ξαφνικά.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation με εμπνευστή τον Σερ Στέλιο Χατζιωάννου επιστρέφουν. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν. Είναι κερδοφόρες, καινοτόμες και με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Ο Σερ Στέλιος αναζητά δυναμικούς νέους επιχειρηματίες, όπως ήταν και ο ίδιος όταν ξεκινούσε. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα έως το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr.
1: Πολλά λέγονται για τη γενιά Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη. Και όπως έτσι κινείται αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις, θέλεις ασφάλεια και σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάδος.gr. Στις 8 έχουμε τις ειδήσεις σε 30 δευτερόλεπτα. Τις σημαντικότερες τουλάχιστον από την Ελλάδα, το εξωτερικό, γιατί πέφτουν τα πετρέλαια, κάτι είπε ο Τραμπ ότι θα γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο, αθλητικά καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Θα δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα, που ο μήνας έχει 12, θα ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβρατ και θα ανοίξουμε και τις συμμετοχές για το Red World Tour αυτής της περίοδου.
1: Δεν μας κρατάει τίποτα.
2: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθες!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα πρωτέρια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
18: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται στα τελικά της στάδια και ενδέχεται να υπογραφεί στην Ευρώπη το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια και πτώσεις στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία, τόνισε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Μεξικό 2-0 την Νότια Αφρική. Των 9 παικτών στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Λίγα σύννεφα και μεσημεριανή αστάθεια σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία μέχρι τους 32. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 9.112 ευρώ. It's Red, it's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Λίγο μετά τις 8, καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Είναι Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026. Είναι το Red Morning Show με την Κατερίνα Κόρδα και τον Γιώργο Βράτσο μέχρι τις 10. Να δούμε λίγο, Κατερίνα μου, τι έχει συμβεί σαν σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: 1897, ο Καρλ Έλσενερ λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον Πολυσουγιά, που αργότερα θα μετονομαστεί Ελβετικός.
1: Βεβαίως.
0: Ακριβώς. Πολυεργαλείο, ε.
1: Πολυεργαλείο.
0: Βέβαια, αν σε πιάσουν τώρα στο αεροδρόμιο με έναν ελβετικό σουγιά, άντε να αποδείξω ότι είναι πολυεργαλείο.
1: Ναι, το έχω για να καθαρίζω τις πατάτες. Δεν γίνεται αυτό.
0: 1955, με απόφαση του Υπουργού Συγκοινωνιών Κωνσταντίνου Καραμαλή, του παλιού, του θείου.
1: Του original, ναι.
0: Αρχίζει η απομάκρυνση των τραμ από την Αθήνα, τα οποία τραμ αντικαθιστώνται από τα τρόλεϊ. Τώρα έχουμε το ανάποδο. Τα τρόλεϊ φεύγουν, έρχεται το τραμ.
1: Τα οποία νομίζω ότι και τα δύο θα φύγουν μια και καλή, αλλά τέλος πάντων.
0: 1987, η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλη νικά 81-77 τη Ιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας. Τιριρίρι! Ακριβώς. 1996, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευμένη ονομασία προέλευσης.
1: Ωραίο, ωραία τα τελικά μας αυτά.
0: 2004, η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου που διεξάγεται στα γήπεδα της Πορτογαλίας. Εκεί που πήραμε το Euro, κάναμε σαν σήμερα την πρώτη εμφάνιση. Κερδίσαμε τους Πορτογάλους, τους οικοδεσπότες, με 2-1.
1: Με το που εμφανιστήκαμε, αμέσως κούπα. Εντάξει, είμαστε Έλληνες, δε φίλε.
0: Γεννήσεις 1915, Ντίνος Ηλιόπουλος. 1929, Άννα Φρανκ, νεαρή Γέρμανο-Εβραία, ένα από τα πιο γνωστά και πολύ συζητημένα θύματα του Ολοκαυτώματος. Έφυγαν σαν σήμερα το 1798 ο Ρήγας Φεραίος, πρόδρομος και πρωτεργάτης του νεοελληνικού διαφωτισμού, το 2003 ο Γκρέγκορι Πεκ και το 2023 ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, τον οποίο αναφέραμε χτες.
1: Ναι, του πουλάνε τη βίλα. Αυτά τα παιδιά δεν είναι άξιοι συνεχιστές. Πάντως δεν είναι. Δεν το έχουνε.
0: Βέβαια, γιατί να πάρουν μισό δίσμο, ρε, ας κάτσουν να σκαλίζουν τον καζόν και τις πισίνες. Φεύγουμε με Survivor, ερχόμαστε σε λίγο γιατί πρέπει να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράτ.

0: Doors πλησιάζοντας τις 8 και 4. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Βγήκε ο νέος δείκτης για τις πιο ασφαλείς χώρες του κόσμου για το 2026.
0: Φαντάζομαι ποιες θα είναι, αλλά δώσε μας αναλυτικά το ρεπορτάζ.
1: Θα σου δώσω μια πεντάδα και κάπου εκεί έχω και την Ελλάδα. Όχι στην πεντάδα, θα σου βάλω λίγο αγωνία. Πρώτη πάνω απ' όλες είναι η Ισλανδία για 19η συνεχόμενη χρονιά.
0: Είναι η πιο ασφαλής χώρα,
1: Από το 2008 κανείς δεν της παίρνει τη θέση. Είναι σαν το θείο που κάθεται στο τραπέζι, στην ίδια κανέκλα, στην κορυφή και σε αρχίζει
0: η ιστορία. Μπράβο τους.
1: Στην τριάδα είναι και η Ελβετία, εκεί που χάνεις το πορτοφόλι σου και στο γυρνάνε πίσω με όλα τα λεφτά, μη σου πω και με κάτι τις έξτρα.
0: Είναι αλήθεια, πάρε και κάτι παραπάνω, πάρε μερικές ελβετικές λίρες γιατί το χάσες, να είσαι πιο προσεκτικός.
1: Η πεντάδα είναι Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία, Ελβετία, Σλοβενία και Ιρλανδία. Εντάξει, δεν λες και από τις χώρες που τις έχεις στο μπάκετ λίστ να πας οπωσδήποτε.
0: Όχι, αλλά ψηλό αναμενόμενα είναι τα αποτελέσματα. Εντάξει, δεν έχουν τουρισμό πάρα πολύ. Όλα λειτουργούν ρολόι. Εντάξει.
1: Δεν φταίνε μόνο και οι τουρίστες, είναι και ο πολιτισμός, ίσως είναι και η οικονομική άνεση, το βιωτικό επίπεδο, όλα αυτά. Η Ελλάδα μας είναι στην 53η θέση.
0: 53 ρε, εσείς όλο τον κόσμο.
1: Τα καλά νέα, ανεβήκαμε δύο σκαλάκια από πέρυσι, δηλαδή πάμε όλο και καλύτερα.
0: Από 55-53, σωθήκαμε.
1: Ζέστη, θάλασσα, σουβλάκι, δεν μετράνε στο δίκτυο. Μετράνε και το αν θα χάσεις το κινητό, ας το δώσουν. Τι να κάνουμε, διαλέξτε τι θέλετε.
0: 9.112 ευρώ έρχονται από το χρηματοκιβώτιο σήμερα, Παρασκευή, στις 4 το απόγευμα. Ακούστε λεπτομέρειες, ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour, να δούμε την κίνηση και τον καιρό.
2: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
11: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια!
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό, παρακαλώ! Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ! Γκρι, παιδιά, γκρι. Σέλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο κάθετες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More-Up. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
20: People have repower. People have repower.
21: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Red Morning Show. Red Morning Show.
23: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
24: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
25: It's Red. It rocks.

0: Scorpions, Reden in Day 6,3 Παρασκευή πρωί που ο μήνας έχει 12. Να δούμε, Κατερίνα μου, λίγο την κίνηση στον καιρό και να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.
1: Φύγαμε.
0: Λοιπόν, κίνηση, μάλλον αρχίζουν να ξυπνάνε οι ξενύχτιδες του Μουντιάλ. Οπότε έχουμε αυξημένη στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου, στην άνοδο της Αλεξάνδρας, στην κατεχάκη στο ρεύμα από Ηλίουπολη και λίγο στην κάθοδο της Μεσόγειων. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Ο καιρός ξεκινάει με καλές προϋποθέσεις.
1: Ναι.
0: Αραιή συννεφιά το μεσημέρι. Το απόγευμα αναμένεται μια αστάθεια που θα φέρει βροχές σε κάποιες περιοχές της Αττικής. Όχι όμως κάτι ιδιαίτερο. Όχι κάτι ανησυχητικό. Νοτιάδες στα 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 33. Αύριο πέφτουμε λίγο στους 28 με λίγα σύννεφα. Την Κυριακή, ηλιόλουστος ο καιρός, θερμοκρασία στους 33. Ιδανική μέρα για την πρώτη βουτιά. Για εσάς που είστε τολμηροί. Εμείς πρέπει να φτάσουμε Αύγουστο για να βουτήξουμε.
1: Βέβαια, αυτά που ακούμε και βλέπουμε, έχει λέει λευκό καρχαρία, μάκο, μήκο, κάτι άλλα μεγάλα ψάρια. Δεν ξέρω. Μοβ με έδουσες, δεν ξέρω αν θέλω να βουτήξω.
0: Εγώ σου είπα τη λύση να έρθει στην ακτογραμμή την Ανατολική. Ξεκινάει από τη Ραφίνα και φτάνει μέχρι το Τέρμα Σχοινιά.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε εξολοθρεύσει όλα. Ούτε καρχαρίες, ούτε μέδουσες, ούτε φύκια. Όλα είναι πεντακάθαρα.
1: Έχουμε
0: και ωραίους ναυαγοσώστες, να ξέρεις. Όλο το Δήμο Μαραθώνος. Κάτι αγόρια με τα μπράτσα τους, τα ωραία και ωραία κορίτσια. Αλλά έχει να βαγωσώστες φουλ.
1: Θα το εξετάσω προσωπικά. Σαββατοκύριακο μη με ψάχνετε πουθενά.
0: Φύγαμε για Red World Tour. Ανοίγουμε τις συμμετοχές για ένα τέταρτο.
1: Θα δεις τον Eric Clapton από κοντά στο Norfolk της Αγγλίας σε μια φανταστική έπαυλη, σε μια super privé συναυλία και θα την ανοίξει και ο Ronnie Wood από τους Stones. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. Μπες τώρα στο redfm.gr και συμπληρώσε τα στοιχεία σου. 23 Αυγούστου θα δεις τον Eric Clapton, ενώ 26 Ιουνίου από εδώ 8 και 25 θα μάθεις τα καλά τα νέα.
0: Θα γίνει κλήρωση 26 Ιουνίου στις 8 και 25 το πρωί. Λοιπόν, ξεκινάει το 15 λεπτό, redfm.gr, καλή επιτυχία!

0: The show must go on. Queen στον αέρα του Red. Καλημέρα, Παρασκευή πρωί 12 Ιουνίου. Ξεκίνησε χτες το βράδυ το Μουντιάλ. Έχει κάτι ματσάρες. 104 αγώνες θα γίνουν.
1: Έχουμε άλλες 39 μέρες που θα έχουμε στην ποδοσφαιρική αυτή τρέλα, σωστά.
0: Σωστά.
1: Μπράβο. Είναι η FIFA. Ας αφήσουμε όμως τις FIFAs, γιατί ξεκίνησε το Μουντιάλ με τη Σακύρα φυσικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Η Σακύρα άνοιξε την τελετή, η οποία είναι ό,τι είναι μας η εφηθόδη για τα πανηγύρια. Είναι η Σακύρα για το Μουντιάλ.
0: Ο Μαϊντανούλης στον Μουντιάλ δηλαδή.
1: 4 σχεδόν Μουντιάλ και ένα half time show έχει παρουσιαστεί και νομίζω ότι θα τη φέρνετε τη Σακύρα με το πι να σας λέει waka waka και να κουνάει την κυλίτσα της.
0: Όλα αυτά με τις τελετές ενάρξεως, τη Σακύρα, τον Μποτσέλη, τα show, τα χορευτικά και όλα τα σχετικά γίνονται για σας τις γυναίκες. Μπας και δείτε, μπας και κάτσετε δίπλα στον καναπέ και πάρετε καμιά γεύση ποδοσφαιρική. Τι μας νοιάζει εμάς ρε η Σακύρα. Είδα Μεξικό, Νότια Αφρική, μπήκαν δύο γκολάρες θες.
1: Ναι.
0: Και μετά καπάκι ξύπνησα 5 ώρα το πρωί, την ώρα που ερχόμουν στο ραδιόφωνο, έβλεπα Νότια Κορέα Τσεχία που έγινε η ανατροπή, κέρδιζε η Τσεχία.
1: Τι λες.
0: 1-0 τελικά επικράτησε η Νότια Κορέα. Και εσύ μου λες τώρα για τη Σακύρα, τον Μποτσέλη και όλους αυτούς που χορεύουν στις τελετές ενάρξεως.
1: Έλαντε, μα πραγματικά να τους διώξουμε, να τους πετάξουμε απ' έξω και να βάλουμε τους ποδοσφαιριστές να αρχίσουν να τραγουδάνε και να χορεύουν.
0: Είναι Μουντιάλ, ανήκει στην μπάλα στο ποδόσφαιρο, όχι στο τραγούδι, να πάτε στη Eurovision.
1: Εντάξει, σωστό και αυτό θα το σημειώσουμε, ελπίζω να εισακουστεί στο Μεξικό το επόμενο Μουντιάλ.
0: Έχουμε χρηματοκιβώτιο σήμερα το απόγευμα στις 4 με την Πινελόπη να κάνει την κλήρωση.
1: Ακριβώς έτσι. Εσύ στέλνεις το μήνυμά σου στο WIN 19600 και διεκδικείς 9.112 ευρώ που θα τα δώσει η Πινελόπη μας, το δικό μας το κορίτσι. 4 με 5 χτυπάει και μην κάνεις τίποτα, να έχεις το κινητό σου κοντά. Το κόστος του SMS είναι 1,36 ευρώ τελική τιμή και έρχεται από την Media Telegram υποστήριξης 214-214-8020. Όταν η Πινελόπη παίρνει το σοβαρό της και σε ρωτάει, είσαι απίκο.
0: Καλή επιτυχία.
2: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: stone.
1: Red Morning Show. Red Morning Show.
2: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
3: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
1: It's Red. It rocks.

0: Κοντά στις 9 παρατέταρτο, Παρασκευή πρωί, στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο, έχουμε γαμήλιο ρεπορτάζ.
1: Λοιπόν, ένα ζευγάρι που γνωρίστηκε σε σχολή μπαλέτου. Uh-huh. Ερωτευτήκαν τα παιδιά και ήθελε να την παντρευτεί. Της έκανε πρόταση γάμου ο άντρας. Oh. Πολύ ωραίος εδώ. Τι έγινε, έδειξε το δαχτυλίδι και φυσικά όλο αυτό κινηματογραφήθηκε. Γιατί που άμα δεν αποτυπώσει τη στιγμή, πώς θα γίνει.
0: Πώς δεν θα την ανεβάσουμε στα social media, σε αυτά που έχει εσύ, τα TikTok και τα Instagram για τις ιστορίες.
1: Όλα θα παίξουν. Ναι. Γιατί όμως έγινε viral το Χριστιανός από την πόλη του την αγάπη και την αγωνία. Δεν ξέρω κιόλας τι συναισθήματα μπορεί να νιώσει κάποιος άντρας που κάνει πρόταση γάμου. Βγάζει το δαχτυλίδι, δέχεται το κορίτσι και πώς να το πούμε, είχε μια έντονη χαρά στο παντελόνι του.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Ναι.
0: Τον
1: ναι.
0: Χαροποίησε η όλη διαδικασία που έσκυψε γονάτις, έδωσε το δαχτυλίδι, η άλλη δέχτηκε και όλο αυτό μας έφερε.
1: Βέβαια. Και πρόσεξε, σου λέει: πάρε το δαχτυλίδι, πάρε και το άλλο που να χαρίσει να περάσουμε καλά. Και αυτός ο γάμος θα υπάρχει.
0: Θα ριζώσει,
1: γιατί από κάτω έχουμε την τσάπα.
0: Και όλο αυτό αποτυπώθηκε στα social media, τι έκανε 20 εκατομμύρια views.
1: Καλά, ρε παιδιά, εσείς θέλετε 20 εκατομμύρια views να δείτε την τσάπα του Χριστιανού. Τι να πω δηλαδή.
0: Spin Doctor στον αέρα του Red.

0: Πλησιάζουμε στις 9 Παρασκευή πρωί. Καλημέρα, καλό ξεκίνημα σε όλους. Red Morning Show στον Red 96,3 με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μην μπερδεύεσαι από το όνομα. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Αν ήδη πληρώνεις τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείριση στόλου, εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr Magenta One Business και ανακάλυψε το.
0: Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό και συνεχίζουμε στο Red Morning Show. Έχουμε πολλά θέματα επικαιρότητας. Θα ανοίξουμε ξανά τις συμμετοχές για το Red World Tour. Θα έρθει η Μέρη στις 9.30 να μας πει τα του χρηματοκιβωτίου. Και έχουμε. Μην το ξεχάσω. Πριν τις 10 έχουμε το καθιερωμένο ερωτικο-σεξουαλικό μας ρεπορτάζ.
2: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
9: Online.
8: Ναι.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
8: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
8: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
16: Rare, medium rare ή well done?
17: Medium rare.
16: Αμέσως, μωρό μου.
18: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες

0: του κινήτου σου.
1: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε μένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην Οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
10: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
11: Πάμε Cherry Park.
10: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anassa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
10: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Καλημέρα, Παρασκευή πρωί. Είσαι στον Red 96,3. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος και έλα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις μέσα σε μόλις 30 δευτερόλεπτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται στα τελικά της στάδια και ενδέχεται να υπογραφεί στην Ευρώπη το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια και πτώση στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία, τόνισε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οριστική συμφωνία της Ρεάλ με το Μουρίνιο. Special One επιστρέφει στη Βασίλισσα μετά από 13 χρόνια. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια στην Αττική. Θερμοκρασία μέχρι τους 32. Συνεχίζουμε στο Red Morning Show με την Κατερίνα και τον Γιώργο. Και μην ξεχνάς, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 9.112 ευρώ.

0: Λίγο μετά τις 9, Red 96,3, Red Morning Show. Καλημέρα σε όλους, είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει 12. Είναι η Κατερίνα, είναι ο Γιώργος στον αέρα μέχρι τις 10. Κατερίνα μου, να δούμε λίγο τι παίζει στην επικαιρότητα, να έχεις μια εικόνα πλήρη.
1: Για πες μας.
0: Καταρχήν ξεκίνησε το Μουντιάλ, δεν υπάρχει μεγαλύτερη είδηση από αυτή και έχουμε τα δύο πρώτα αποτελέσματα αγώνων. Μεξικό, Νότια Αφρική 2-0, Νότια Κορέα, Τσεχία 2-1.
1: Okay, μια χαρά, αναμενόμενα ήταν τα αποτελέσματα, δεν καταλάβα
0: τίποτα. Ήταν ψιλοαναμενόμενα τα αποτελέσματα. Είχαμε και μια φαντασμαγορική, όπως είπες και εσύ, τελετή έναρξης πριν τον πρώτο αγώνα στο Μεξικό. Θα έχουν τελετή έναρξης και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς. Κουβέντα να γίνεται.
1: Ωραία, θέλετε και Μποτσέλη και Σακύρα στην τελετή για να αρχίσετε να λέτε τα γηπεδικά σας. Τι να πω δηλαδή, κοροϊδία.
0: Στα ευχάριστα, αν μπορεί κάποιος να τα πει ευχάριστα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται στα τελικά της στάδια και ενδέχεται να υπογραφεί στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκό έδαφος, το προσεχέ Σαββατοκύριακο.
1: Έχει καταδύσει λίγο ανέκδοτο όμως αυτό.
0: Είναι
1: και
0: λίγο κουραστικούλης.
1: Καθόλου, ναι, είναι πολύ κουραστικός. Βέβαια, είδα σε βενζινάδικο του χολαργού,
0: ναι,
1: 1,947, 1,47.
0: Α, 1,94.
1: Μπράβο, μάλιστα, τόσο απλό ήταν. Ναι.
0: Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια και πτώσεις στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Αυτά είναι τα αναμενόμενα. Τι άλλο, είχαμε μία συνέντευξη Μητσοτάκη χθες, τα έριξε στο Σαμαρά. Αυτά νομίζω δεν σε ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Έχουμε αυλαία σήμερα στις προαγωγικές εξετάσεις στα λύκεια. Τελειώνουν τα παιδιά των λυκείων. Τη Δευτέρα τελειώνουν και τα παιδιά των γυμνασίων. Καλό καλοκαίρι.
1: Επιτέλους να κάνουν και μια διακοπή.
0: Έχεις κάνει φορολογική δήλωση?
1: Τώρα θα την κάνω. Είναι θρίλερ η φορολογική δήλωση.
0: Σε τρεις μέρες λήγει προθεσμία για έκπτωση 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Άρα πες το λογιστή στη λογίστρια να σπεύσει. Μπρά και έχουμε καμιά εκπτωσούλα.
1: Ναι, ναι. Έχω μια έκπτωση του μακρύτερου.
0: Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο η επικαιρότητα. Σήμερα αγώνες, σήμερα στις 10 το βράδυ έχουμε αγώνα και μετά στις 4 τα ξημερώματα για το Μουντιάλ. Θα σε ξυπνήσω, θα βάλεις ξυπνητήρι να τα δούμε παρέα.
1: Εφιάλτης.
0: Ερχόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour.

0: Good Morning Show. I get no doubt, but I got Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: Deepest Mode, Red 96,3, Red Morning Show, Κατερίνα και Γιώργος μέχρι τις 10. Έχουμε ρεπορτάζ παραλίας.
1: Έχει προκαλέσει σάλο μία παραλία στη Σαρδινία, η οποία, ακούστε τι γίνεται, δίνει ομπρέλες μόνο αν είσαι κάτω από 10 χρονών και πάνω από 65.
0: Δηλαδή οι υπόλοιποι τι κάνουμε?
1: Οι υπόλοιποι τι κάνουμε? Αυτό βγήκαν στα social media, καίγονται, ξεροψύνονται και σιγολιώνουν κάτω από τον σαρδινικό ήλιο. Και όχι μόνο αυτό, βγήκανε και λένε ότι όχι μόνο έχεις 10 ευρώ είσοδο που δεν έχεις την ομπρέλα, κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να συντονιστούμε ότι η είσοδο στην παραλία σημαίνει ομπρέλα και ξαπλώστρα, έτσι. Αλλιώς τι πληρώνω, τα ωραία σου μάτια?
0: Σιγά μη σου φέρουμε και καφεδάκι.
1: Ωραία, πολύ ωραία ιδέα, μην ανοίγεσαι. Και τι πληρώνω, μόνο την είσοδο, τι να κάνω δηλαδή? Να μπω, μπαίνω και από τα πλάγια.
0: Τι ηλικιακός ρατσισμός ήταν αυτός στη Σαρδινία? Καίγονται οι από 10 έως 65, έτσι.
1: Ναι. Η δημαρχία σου λέει ότι το κάνουμε για να προστατέψουμε το περιβάλλον. Δεν μπορείς. Θες να μου απλώσεις και τον ποπό σου και να έχεις.
0: Στέλνει τους ένα μήνυμα και αυτοί στο μαραθώνα να έρθουν. Τα έχουμε ελεύθερα όλα, ρε παιδί μου.
1: Αυτό θα μας σώσει.
0: Red War Tour, ανοίγουμε συμμετοχές.
1: Έχεις τώρα και 15 λεπτά. Μπαίνεις στο site του redfm.gr και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής για να δεις από κοντά, face to face, τον Eric Clapton, να ακούσεις και το Λέιλα, να ανοίξεις τη συναυλία Ρόνι Γουτ από τους Stones 23 Αυγούστου σε μια ιδυλιακή έπαυλη. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Στην πιο exclusive συναυλιακή εμπειρία της ζωής σου. Γι' αυτό συντονίσου, ξέρεις τώρα, 26 Ιουνίου τα καλά τα νέα εδώ θα τα μάθεις.
0: 26 Ιουνίου έχουμε την κλήρωση στις 8:25 το πρωί. Τώρα ανοίγουμε για 15 λεπτά τις συμμετοχές στο redfm.gr. Καλή επιτυχία!
2: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 πληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όρα και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτωπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
12: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me. Ένα ατμοσφαιρικό show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
14: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
17: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τέλος Ιουνίου διαβάζεις μεγάλο αφιέρωμα στους Παντέρα, η κληρονομιά ενός συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τη σκληρή μουσική. Ακόμα, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Και φυσικά όλη η επικαιρότητα του μήνα. Μαζί με πολυσέλιδες ανταποκρίσεις από τις μεγάλες συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο Hammer.
18: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
21: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
22: Red 96,3.

0: Evanescence, Red 96,3. Καλημέρα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Να δούμε, Κατερίνα μου, την κίνηση και να αφήσουμε λίγο το πόσο ωραίος είναι ο Πάνος Καμένος που έχει αδυνατήσει και με έχει φάει από το πρωί.
1: Αυτό λέγαμε, ότι ο Πάνος Καμένος έχει πάθει.
0: Αυτό έλεγε.
1: Ναι, φοβερό glow up. Δεν συμφωνώ με τίποτα, μην παρεξηγήσω με αυτά που μου λέει. Αλλά θέλω να βρω το γιατρό του, γιατί είναι στα πάνω του.
0: Πάμε, κίνηση. Τις συνηθισμένες καθυστερήσεις συναντούν οι οδηγοί στο Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο, στην άνοδο της Κηφισίας από την Αγία Βαρβάρα και στην παραλιακή προς Γλυφάδα από το Παλαιό Φάληρο προς την Αμφιθέας. Καθυστερήσεις μεγαλύτερες από ό,τι συνηθίζουν κάθε πρωί συναντούν οι οδηγοί στην περιφερειακή Δραπετσόνας προς την Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου. Αν σε πάω εκεί θα γαδίζεις, είμαι σίγουρος.
1: Δύσκολη κατάσταση, άλλη μια φορά.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έρθει η μέρη να συζητήσουμε λίγο τα του χρηματοκιβωτίου όπως κάθε Παρασκευή. Προς το παρόν, Sunrise Avenue στον αέρα του Red. Αν εντοπίσετε κι αλλού προβλήματα με την κίνηση, Viber 6980 963 963.

0: Red Morning Show. Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος.
0: Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή. It's Red. It rocks.

0: 9.30 στο Red 96,3 στο Red Morning Show. Υποδεχόμαστε όπως κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα στο ραδιοθάλαμό μας τη Μέρη από το χρηματοκιβώτιο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε?
0: Λαχανιασμένη η Μέρη έβγαζε την τραπεζική επιταγή για να δώσει 9.112 ευρώ το απόγευμα στις 4.
1: Τα μέτραγα ένα-ένα να είμαι σίγουρο ότι είναι όλα μέσα στο χρηματοκιβώτιο.
0: Πολύ ωραίος ο Γιάννης, αν δεν κάνω λάθος, την περασμένη Παρασκευή.
1: Καταπληκτικός. Οδηγός ταξί, είχε και πελάτη μέσα στο αυτοκίνητο εκείνη την ώρα, είχε πάρει κούρση. Και μου λέει, μισό, θα μου φύγει το τιμόνι, θα μου φύγει το τιμόνι.
0: Τι μας ετοιμάζεις για σήμερα?
1: Είπαμε 9.112 ευρώ, στις 4 οι συμμετοχές θα κλείσουν και 4 με 5 θα έρθει η Πινελόπη Αναστασοπούλου.
0: Ναι, αυτός ο ρατσισμός στον Ρέντε, παρακαλούμε να σταματήσει. Θέτουμε υποψηφιότητα η Κατερίνα και εγώ ένα απόγευμα Παρασκευής να κάνουμε μια κλήρωση χρηματοκιβώτιου. Τι είναι αυτό με την Πινελόπη, τι αγάπες είναι αυτές?
1: Τώρα έχει γίνει αυτό, λίγο έχει γίνει συνήθεια. Εσάς θα σας κρατήσω για κάτι πάρα πολύ σπέσια.
0: Πολύ ωραία. Μέχρι τις 4 στέλνουμε SMS.
1: Win στο 19600, 1,36 λεπτά είναι το συνολικό κόστος από τη Mediatel. Frontstage.gr για τους όρους. 2-14-2-14-80-20 γραμμή υποστήριξης. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Αυτά.
0: Ξέρεις τι σου λέω τέτοια μέρα και τέτοια ώρα.
1: Πες το.
0: Καλό βολή.

0: How You Remind Me, Red 96,3, Red Morning Show. Ήρθε η ώρα που όλοι περιμέναμε, η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
1: 30% των γυναικών και 48% των ανδρών λένε ότι το καλοκαίρι τους ανεβαίνει η λίμπιτο.
0: Αλήθεια τώρα, το ποσοστό είναι τεράστιο.
1: Είναι τεράστιο, γι' αυτό μάλλον υπάρχει και, να πούμε, η διαφωνία, η ψαλίδα. Γιατί άμα είναι 30% οι γυναίκες και 48% οι άντρες, σχεδόν δηλαδή 20% πάνω, κάτι πρέπει να γίνει να εξυπηρετηθούν όλοι.
0: Διαφωνώ με αυτή την έρευνα, διότι το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ κουραστικό. Έχει αυτή την αφόρητη ζέστη. Πας στη θάλασσα, γυρίζεις κατάκοπος. Θα φας το μεσημέρι με τη ζέστη, μετά τη θάλασσα, πλακώνεται το στομάχι, γίνεται χάλια. Δεν υπάρχει καμία όρεξη για αγαπούλες.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε ένα βαθμό τώρα με τον υδρότα, με τη ζέστη, με τον καύσο να δώσουμε και πόνο δεν γίνεται, αλλά τι να κάνουμε εδώ, σου λέει. Καλά, αυτές οι έρευνες δεν είναι για εμάς τους γερόντους, είναι για τους σοβαρούς ανθρώπους.
0: Bon Jovi στον αέρα του Red. Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

0: Πλησιάζουμε στις 10, έλα να τα μαζεύουμε σιγά σιγά, να φύγουμε Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Μπορεί ο καιρός να μην βοηθήσει τουλάχιστον σήμερα και λίγο αύριο, αλλά την Κυριακή θα βγούμε στις παραλίες, θα βάλουμε τα αντιλιακά και θα αυξηθεί και η λίμπιντο, τι είπες.
1: Βέβαια, το καλοκαίρι λένε ότι αυξάνεται η λίμπιντο. Βέβαια, αυτά ισχύουν για όλους τους ανθρώπους εκτός από εμάς.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, βρε ξιονίσει. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαύσεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ocnal και της OpenSignal. Και τώρα με τη νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο COSMOTE.gr.
0: Σκέφτεσαι να αλλάξεις πρόγραμμα ρεύματος? Τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο πρόγραμμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 181133 ή επισκέψου το φυσικοαερίοελλάδος.gr. Σε 30 δευτερόλεπτα ειδήσεις από την Ελλάδα, τον κόσμο, αθλητικά, καιρό, και δίνουμε τη σκυτάλη στην Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, καλό Μουντιάλ. Αύριο στις 6 το απόγευμα έχουμε τον τελικό των τελικών, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, Game 5. Όποιος κερδίσει παίρνει το πρωτάθλημα στο μπάσκετ.
1: Ανυπομονώ για το content του DPG.
0: Δευτέρα πρωί από τα ξημέρωτα.
1: Φιλάκια.
2: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
3: 9.112 ευρώ.
2: 9.112.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
2: 9.112 ευρώ.
3: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
4: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να μας έγκατσε.
3: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
5: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.112 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
12: Ήρθα.
11: Ένας θείος.
13: Ήρθες.
11: Καμία αλλαγή.
13: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
11: Και μια μεγάλη ανατροπή.
12: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
13: Τι έκανες?
12: Έβαλα προτέργεια.
13: Καλά έκανες.
14: Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
17: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
17: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
22: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: είναι τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Savatage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατσό. Αυλαία για τις προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια. Σε τρεις ημέρες λίγη προθεσμία για την έκπτωση του 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Η Ισλανδία διατηρεί την πρώτη θέση στην κατάταξη των ασφαλέστερων χωρών του κόσμου για 19η συνεχή χρονιά. Ανατροπή και νίκη για την Νότια Κορέα 2-1 την Τσεχία στο Μουντιάλ. Λίγα σύννεφα, μεσημεριανή αστάθεια στην Αττική. Θερμοκρασία μέχρι τους 32. Είμαι ο Γιώργο Βρατσός. Σε λίγο μαζί σου η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 9.112 ευρώ.

Είναι Παρασκευή πρωί στον Red 96,3 και ξεκινάμε με το καλύτερο manifest του κόσμου. Το έγραψαν οι Aerosmith, Dream On, για να μας θυμίζουν ότι το μόνο πράγμα που δεν μπορεί κανείς να μας απαγορεύσει να κάνουμε είναι να ονειρευόμαστε. Καλή σου μέρα. Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Και μιλώντας για όνειρα, να ανοίξουμε τις συμμετοχές για το Red World Tour. Γιατί μπορεί να το κερδίσεις και μπορεί να πας στην Αγγλία να δεις live τον Eric Clapton. Ανοίγω τις συμμετοχές λοιπόν τώρα. Έχεις 15 λεπτά χρόνο στη διάθεσή σου για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό. Μπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red 96,3, συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής που θα βρεις εκεί και αυτόματα μπαίνεις στην κλήρωση που θα γίνει στις 26 Ιουνίου από τον Γιώργο και την Κατερίνα από το Red Morning Show 8 και 25 ακριβώς. Αν κερδίσεις 23 Αυγούστου θα πας στο Norfolk της Αγγλίας, θα δεις live τον Eric Clapton σε μια ιδηλιακή έπαυλη. 2 άτομα, 4 μέρες, 500 ευρώ. Καλή σου επιτυχία. Janis Joplin, Piece of My Heart. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red. Καλή σου μέρα.

Περίπου 20 λεπτά μετά τις 10, Red 96,3, Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου, Παρασκευή πρωί 12 Ιουνίου, Everybody Hurts, η REM, και έχεις λίγο χρόνο ακόμα για να λάβεις μέρος στο Red World Tour, που αυτή τη φορά σε στέλνει στο Norfolk της Αγγλίας για να δεις live τον Eric Clapton, αλλά και τον Ronnie Wood που θα ανοίξει αυτή την συναυλία. Επίσης, έχει μείνει μόνο μία μέρα για τη μεγάλη συναυλία του Chris Isaac, που την περιμένουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Αύριο το βράδυ, λοιπόν, ο Chris Isaac στο θέατρο του Λυκαβητού. Μια βραδιά γεμάτη διαχρονικά τραγούδια και μοναδική ατμόσφαιρα. Μπορείς να προμηθευτείς το εισιτήριο σου, αν δεν το έχεις κάνει ακόμα, στο www.releaseathens.gr. Supergirl, ηρήμων αμέσως τώρα, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Παρασκευή πρωί 12 Ιουνίου. Ρίμον, Supergirl, Red 96,3, Πινελόπε Αναστασοπούλου παρέα σου και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Οι καλύτερες συναυλίες δεν περιγράφονται, τις ζεις. Μπροστά στη σκηνή, μέσα στο πλήθος, εκεί που η μουσική ακούγεται πιο δυνατά και κάθε τραγούδι γίνεται μια ανάμνηση. Φέτος, η Generali Ασφαλιστική μας καλεί να ζήσουμε αυτές τις εμπειρίες στο Release Athens Festival με το μήνυμα Be Here, Be Now. Και ως χορηγός του φεστιβάλ μας υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να ζούμε τη στιγμή όταν αυτή συμβαίνει. Σου δίνει λοιπόν την ευκαιρία να βρεθείς στο επίκεντρο της εμπειρίας και σου δίνει διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία των Limp Bizkit τη Δευτέρα στις 15 του μήνα στην πλατεία νερού. Τις διεκδικείς στέλνοντας το mail σου στο play@frontstage.gr, γράφεις το όνομα του συγκροτήματος Limp Bizkit και το όνομά σου. Be here, be now, be in release with Generali. Πινελόπε Αναστασοπούλου, Red 96,3, έρχονται οι Clash, Should I stay or should I go, και αν κυλάει στο αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Η ώρα περνάει. Η Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
0: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 πληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Το Metal Hammer Ιουνίου είναι εδώ. Παντέρα, ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του Metal. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Ενώ ο Gene Hoglan αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τη δημιουργία του θρυλικού Symbolic των Death. Ακόμα, όλη η επικαιρότητα του μήνα, καθώς και εκτενείς ανταποκρίσεις από τις συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer Ιουνίου. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Use.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done.
14: Medium rare.
15: Αμέσως, μωρό μου.
16: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις.

0: όλο το καλοκαίρι. Autofit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
1: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
1: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
5: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
10: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
11: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αυθεντικός.
11: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

πετάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

frontstage.gr. Καλή σου επιτυχία. Και αν ξύπνησες τώρα, ξυπνάς με το καλύτερο τραγούδι που μπορεί να ξεκινήσει κανείς τη μέρα του. Serenade, Steve Miller Band. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: 11, The Final Countdown, η Europe Red 96,3. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, η μαγεία των live συναυλιών είναι ότι δεν έχουν replay, ακριβώς όπως και η ζωή. Γι' αυτό η Generali Ασφαλιστική, χορηγός του Real Athens Festival, μας καλεί να ζήσουμε την κάθε συναυλία κάθε στιγμή με το μήνυμα Be Here, Be Now. Να είμαστε παρόντες, ελεύθεροι, να είμαστε εκεί όπου η μουσική ακούγεται πιο δυνατά. Και αυτό το καλοκαίρι, μέσα από τον Red 96,3, σου δίνει την ευκαιρία να το ζήσεις από κοντά και σου χαρίζει εισιτήρια για το Real Athens Festival, αυτή τη φορά για τους Limb Bizkit. Για να διεκδικήσεις τα εισιτήρια, στέλνεις το mail σου στο play@frontstage.gr, γράφεις Limb Bizkit και το όνομά σου. Καλή σου επιτυχία. Be here, be now, be in release with Generali. Στη συνέχεια, ο Eric Clapton και το Leila. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στη SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
0: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 πληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1,36 ευρώ με FPA και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισός Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan, επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
13: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
14: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρό!

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Μπαμπά. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
7: Πάμε Cherry Park.
6: Ναι!
7: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
6: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
7: Cherry Park. The Place of Happiness.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Red Hot Chili Peppers.
13: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
14: This is Anthony Kiedis of
15: the Red Hot Chili Peppers
14: and Flea.
16: Can't stop the spirit when I need you.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βρατζό. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται στα τελικά της στάδια και ενδέχεται να υπογραφεί στην Ευρώπη το προσεχές Σαββατοκυριακό. Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια και πτώσεις στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία, τόνισε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έλαβε άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες η αποστολή του Κονγκό παρά τις ανησυχίες για τον έμπολα. Λίγα σύννεφα και μεσημεριανή αστάθεια στην Αττική. Θερμοκρασία μέχρι τους 32. Είμαι ο Γιώργος Βρατσός. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 9.112 ευρώ.
1: It's red. It rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Marilyn Manson και Sweet Dreams, 11 και 11 στον Red 96,3 Παρασκευή πρωί 12 Ιουνίου. Είναι καλό σημάδι το 11 και 11. Μπορεί να κερδίσεις. Τώρα θα ανοίξω τις συμμετοχές για το Red World Tour. Μπαίνεις στο redfm.gr στο application του Red, έχεις 15 λεπτά χρόνο και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Θα μπεις αυτόματα στην κλήρωση και αν κερδίσεις, θα δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας στις 23 Αυγούστου. Όχι μόνος, θα διαλέξεις ένα δικό σου άνθρωπο να πάρεις μαζί. 500 ευρώ τα ξοδεύετε όπως θέλετε εσείς. Θα μείνετε 4 μέρες στο Norfolk. Θα δείτε live ένα ζωντανό θρύλο και ένα δεύτερο. Θα δείτε live και τον Ronnie Wood που θα ανοίξει αυτή τη συναυλία. Οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτό είναι το Red World Tour. Η κλήρωση θα γίνει 8 και 25 ακριβώς στις 26 Ιουνίου από το Red Morning Show. Καλή επιτυχία λοιπόν. Και τώρα OMD και Electricity. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Guns N' Roses, Paradise City, 20 λεπτά περίπου μετά τις 11 στον Red 96,3. Μια πόλη παράδεισος η Αθήνα όσον αφορά τις συναυλίες φέτος το καλοκαίρι. Και μιας και διαβάσαμε μια έρευνα που λέει ότι το 48% των ανθρώπων δεν διασκεδάζουν αρκετά ή καθόλου, και σχεδόν όλοι μας αναβάλουμε τη διασκέδαση και κάνουμε άλλα πράγματα που μας κουράζουν και δεν βρίσκουμε λίγο χρόνο να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας, σου θυμίζω να πηγαίνεις στις συναυλίες. Θα σε κάνει σίγουρα να περάσεις τέλεια και εσύ και η παρέα σου, όλος ο κόσμος γίνεται ένας στις συναυλίες. Είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε να είμαστε καθημερινά, να είμαστε όλοι για έναν και ένας για όλους. Συναυλίες λοιπόν, και το θέατρο του Λυκαβητού έχει τη τιμητική του φέτος το καλοκαίρι. Θα δούμε συγκλονιστικούς καλλιτέχνες. 1η Ιουλίου έρχεται η τεράστια φωνή, η Beth Hart, και στις 9 Ιουλίου ένας καλλιτέχνης θαύμα, ο Robert Plant, ο frontman των Led Zeppelin. Τώρα, ACDC, You Shook Me All Night Long, Until I, στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: ACDC, You Shook Me All Night Long, Παρασκευή πρωί 12 Ιουνίου στον Red 96,3 και σε διαφημιστικό περιβάλλον Be Here, Be Now. Οι πιο δυνατές αναμνήσεις δεν συμβαίνουν χθες ή αύριο, συμβαίνουν τώρα, εδώ. Εδώ και 140 χρόνια η Generali βρίσκεται δίπλα μας, ώστε να μπορούμε να κοιτάμε το μέλλον με περισσότερη σιγουριά και να ζούμε πιο ουσιαστικά το παρόν. Και αυτό ακριβώς γιορτάζει φέτος η Generali Ασφαλιστική στο Real Athens Festival ως χορηγός. Τη δύναμη του να είσαι πραγματικά παρόν και με το μήνυμα Be Here, Be Now πλαισιώνει τις συναυλιακές μας εμπειρίες με τη σιγουριά και την ασφάλεια του να είμαστε ο εαυτός μας. Μέσα από τον Red σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις αυτή την εμπειρία από κοντά και σου χαρίζει εισιτήρια για το Release Athens Festival, αυτή τη φορά για τους Limp Bizkit. Στείλε το mail σου στο play@frontstage.gr, γράψε Limp Bizkit και το όνομά σου και καλή σου επιτυχία. Be here, be now, be in release with Generali. Στη συνέχεια Smooth, ο Κάρλος Σαντάνα. Αν και λες το αίμα σου είναι Red, 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Η Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
0: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 πληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
10: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
9: Τρελόσερι.
11: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
15: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
19: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
20: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
21: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
22: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
23: Red Morning Show.
24: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
25: It's Red, it rocks.
24: Red 96,3.

Στην κλήρωση, Mediatel, κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά τελική τιμή. Ρυθμιστή σε ΕΠ συμμετοχές άνω των 18. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Όροι διαγωνισμού στο www.frontstage.gr. Επαναλαμβάνω, το ποσό είναι 9.112 ευρώ. Σήμερα, λίγο μετά τις 4, κληρώνω και τηλεφωνώ. Καλή σου επιτυχία. Konels 7475, αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Steppenwolf και το κλασικό και αγαπημένο Born to be Wild είναι 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12 στον Red 96,3. Στη συνέχεια Bon Jovi, You Give Love a Bad Name και αμέσως μετά μείνε συντονισμένος, έρχεται ο Γιάννης Λεωνάκης και ανοίγει αμέσως τις συμμετοχές για το Red World Tour που αυτή τη φορά σε στέλνει στην Αγγλία για να δεις live τον Eric Clapton. Και το νου σου σήμερα το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.112 ευρώ λίγο μετά τις 4 κάνω εγώ το τηλεφώνημα. Φιλιά πολλά, αν κυλάει το αίμα σου είναι Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
0: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
5: Κάνε check-in στη Frontiva όπου κι αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια. Εδώ.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ, στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη, παιδί μου, πλατζουρίζεις και βρέχεις την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Τα
6: ταξίδι με πλοίο, κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
14: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
15: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
17: Φωτογράφηση.
16: Γιατί?
17: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
16: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
17: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
18: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Ισπανία τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Αυλαία στις προαγωγικές εξετάσεις στα Λύκεια. Σε τρεις ημέρες λίγη προθεσμία για την έκπτωση του 3% στις φορολογικές δηλώσεις. Η Ισλανδία διατηρεί την πρώτη θέση στην κατάταξη των ασφαλέστερων χωρών του κόσμου για 19η συνεχή χρονιά. Εκτός τελικούς στο Champions League, πόλο ανδρών Ολυμπιακός ιτήθηκε με 19-13 από την Pro Reco στη Μάλτα. Λίγα σύννεφα και μεσημεριανή αστάθεια στην Αττική. Θερμοκρασία μέχρι τους 32. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Σε λίγο μαζί σου ο Γιάννης Λεουνάκης. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 9.112 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

Να το δω και να το πιστέψω. Μετά από αυτή τη ζέστη τώρα, λίγο μετά το μεσημέρι θα βρέξει. Όλα παίζουν πια. 9 μετά τις 12 μεσημέρι Παρασκευής, Γιάννης Λεωνάκης μαζί σου, όχι στο Norfolk Αγγλίας, αλλά εσύ και η παρέα σου, 4 ημέρες 500 ευρώ, να ζήσεις Red World Tour, Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Μπες στο app του Red, η redfm.gr, να συμπληρώσει τη φέρομα συμμετοχής. People are strange, Morrison Doors, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

κυριολεκτικά όπως είσαι. Παίξε και τώρα. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει στις 4 τώρα. Στις 4 το απόγευμα. 9.112 ευρώ μέτρητα. Πινελόπη Αναστασοπούλου. Καλή 4 με 5. Rock and Roll Queen. Η Πινελόπη, να κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: The only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αγγιλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε με Σακύρα στη σκηνή, Αντρέα Μποτσέλη, Σάλμα Χάγεκ στο θρηλυκό Αζτέκα της πόλης του Μεξικού. Και Die Die, εορταστικό τραγούδι βάραγε παντού. Νότιας Κορέα, Τσεχία 2-1, όχι αναμενόμενο, σίγουρα όχι εορταστικό για τους Τσέχους. 9.112 ευρώ, μετρητά από το χρηματοκιβώτιο, χορταστικό, τώρα στις 4.
1: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Εξαιρετικές προσφορές στη Use για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Use.
13: Scandinavian Sleeping and Living.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστα στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδοχής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring, Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
17: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα.
20: Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
21: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
22: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
24: Πάμε Cherry Park.
23: Ναι!
24: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
23: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
24: Cherry Park, the place of happiness.
25: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
26: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
27: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
28: Red Morning Show.
29: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
30: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

10.112 ευρώ μετρητά. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιο τώρα στις 4 στο Red 96,3. Παίζει και τώρα. Μπαίνει στην κλήρωση στις 4, 4 με 5. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου καλή. Win αποστολή στο 19600 Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2-14-2-14-80-20. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ. Κάθε μήνυμα μία συμμετοχή στην κλήρωση. Frontstage.gr, redfm.gr. Η όρη του διαγωνισμού 9.112 ευρώ. Μετρητά. Λέιντ James. Μην κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red.

0: Στο επίκεντρο ο καιρός. Στο επίκεντρο η πυρωτική χώρα, μετά προς τα εδώ βροχές, καταιγίδες, ατελείωτη κεραυνή. Δεν είναι σχήμα λόγου, λέει, ατελείωτη κεραυνή. Τώρα το απόγευμα, τρέλα, μεσημέρι Παρασκευής, 14 πριν τη μία. Ετοιμάσου στη μία, κάτι ανοίγω τις συμμετοχές. Red Wall Tour, Eric Clapton, live στην Αγγλία, Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.
1: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ.

0: φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
5: Medium rare.
6: Αμέσως, μωρό μου.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
1: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
2: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: People have repower. People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε,
6: κομπάνιο,
8: team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: It's red, it rocks. Red 96,3.

Τα νέα τώρα σε 30 δευτερόλεπτα από το newsroom της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία με το Ιράν βρίσκεται στα τελικά της στάδια και ενδέχεται να υπογραφεί στην Ευρώπη το προσεχές Σαββατοκύριακο. Ράλι στα ασιατικά χρηματιστήρια και πτώση στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα, ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία, τόνισε σε συνέντευξή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι αγώνες του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ασφαλείς, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε ένα μοναχικό λύκο, λέει ο Αμερικανός Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας. Λίγα σύννεφα και μεσημεριανή αστάθεια στην Αττική. Θερμοκρασία μέχρι τους 32. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Το νου σου, το χρηματοκιβώτιο δίνει σήμερα Παρασκευή 9.112 ευρώ. It's red, it's red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

6,3, 10 μετά τη μία. Άνοιξε τις συμμετοχές. Red World Tour, Eric Clapton, σε ειδηλιακή έπαυλη στο Norfolk Αγγλίας. Εσύ και η παρέα σου, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Μπες στο app του Red, redfm.gr. Συμπλήρωσε τη φόρμα που θα βρεις. Καλή επιτυχία. The best.

Μετάλλικα βρέθηκαν εχθές στη Βουδαπέστη, παίζουν σήμερα και αύριο. Σούπερ! Εννοείται, τίποτα όμως σαν την Αθήνα το εννοώ. Τίποτα! Και σαν Red Wall Tour έχεις Eric Clapton, τον κορυφαίο των blues, live στο Norfolk Αγγλίας. 7 λεπτά έχεις ακόμα να μπεις στην κλήρωση. Να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής στο up to red, redfm.gr να το διεκδικήσεις. Μπες να μπαίνει! Να κυλάει το αίμα σου.

0: στο application του Red, redfm.gr, μαζί σου παντού. Μεσημέρι Παρασκευής, 24 μετά τη μία. Αύριο Σάββατο παίζει ο Chris Isaac στο Λυκαβητό. Πραγματικά τι φωνή, τι ήχος, τι μελωδίες, τι μουσικές. Μην τον χάσεις. Αγόρασε και τώρα το εισιτήριό σου. releaseathens.com. No one like you. Βάζω τώρα Scorpions. Χρηματοκιβώτιο και τώρα.
1: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
6: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κονγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
7: Ναι! Πάμε!
8: Πού θα πάμε?
9: Κρήτη!
7: Μήλο!
6: Κρήτη λέω κι εγώ!
7: Μήλο!
9: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
7: Ναι!
9: Πάει το ταμείο.
6: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
7: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στον προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ-πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
15: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
16: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
17: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
23: Πείτε μου παρακαλώ,
8: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
20: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
25: Αυτό που μου αρέσει τον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
26: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
27: Red Morning Show.
28: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

τώρα στις 4. Χρηματοκιβώτιο. Ανοίγεις τώρα 96,3. 9.112 ευρώ μέτρητα. Με ένα σου μήνυμα και τώρα. 4 με 5. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου παίρνει τηλέφωνο. Win. Αποστολή στο 19600. Mediatel. Κόστος SMS 1 ευρώ 36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 2 14 2 14 80 20. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κάθε μήνυμα μια συμμετοχή στην κλήρωση. Δίκαιο μας συμμετοχή σε Ιάνων 18. Frontstage.gr. RedFM.gr. Η ώρα διαγωνισμού. Like the way I do. Melissa Etheridge. Με κλαστέμα σου είναι Red.

0: και η Black Sabbath είναι ρεύ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ξέρεις ότι η φωτιά στον Ημιτό της προάλλες έσβησε λόγω AI σε 3 λεπτά. Το λένε έξυπνο δάσος. Θερμικές κάμερες, συστήματα, ναι, τεχνητής νοημοσύνης, drone, επιτήρησης, δίνουν το σήμα. Άμεση κατάσβεση AI το παρεξηγημένο. Γιάννης Λεουνάκης εδώ, smell like teen spirit. Βάζω τώρα Nirvana στις δύο κάτι με Red World Tour. Ανοίγω τις συμμετοχές να δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk Αγγλίας.
1: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλασία του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
9: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη? Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
17: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
18: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο Onassis.com.
19: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
20: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Το πάντως το άκουσα. Έρχεται. Χρήμα το κυβότιο έρχεται. 9.112 ευρώ μετρητά στις 4. Τώρα Red Gold Tour. Eric Clapton, live στο Norfolk Αγγλίας. Έχεις 15 λεπτά. Να μπεις και τώρα στο app του redredfm.gr να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Να διεκδικήσεις την απόλυτη εμπειρία. There is a house in New Orleans. Eric, μεσημέρι Παρασκευής. Για να τους λέω μέχρι τις 3. Να κυλάει το αίμα σου. Είναι Red.

είναι ο γιος του Μπέκαμ, της Βικτόρια, αποκάλυψε ότι δεν έχει δουλέψει εδώ και 5 χρόνια. Έχει αφιερωθεί αποκλειστικά στην ανάπτυξη εταιρείας καυτερής σάλτσας που δημιούργησε. Τι να πει κι αυτός, λεφτά υπάρχουν. Sound of Silence, μεσημέρι Παρασκευής με Disturbed, στο Red 96,3. Γυλές αίμα σου, είναι Red.

0: Ραούλ Χιμένες. Πριν 6 χρόνια ήταν αμφίβολο αν θα ζούσε μετά από τραυματισμό που υπέστη σήμερα, εχθές. Σκόραρε για τη χώρα του το Μεξικό στον πρώτο επίσημο αγώνα του Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Νότια Αφρική. Το πάρτι ξεκίνησε. Ταμπ θάμπινγκ, τσάμπα ουάμπα πάρτι τώρα στις 4 χρηματοκιβώτιο 9.112 ευρώ. Παίξε και τώρα.
1: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
14: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: Time. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
3: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
4: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αγκυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε. Rolling Stones, το μεγαλύτερο συγκρότημα όλων των εποχών. Μεσημέρι Παρασκευής, ακούς Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο ανοίγει τώρα στις 4 το απόγευμα. Πινελόπη Αναστασοπούλου τηλεφωνεί. Win, αποστολή στο 19600. Mediatel, κόστος SMS 1,36 λεπτά. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΑΕΠ. Κάθε μήνυμα, μια συμμετοχή στην κλήρωση. Όρη διαγωνισμού, frontstage.gr, redfm.gr. I have a tiger, survivor. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρε.

0: Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Η ζωή χαλαρά, χαριτωμένα. What do you want from me? Μονακό στο Red 96,3 μεσημέρι Παρασκευής. Γιάννης Λεουνάκης μαζί σου από τις 12. Βάζω Living on a Prayer, Bon Jovi. Στις 3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς. Ανοίγει με τη μία τις συμμετοχές. Red World Tour να δεις live τον Eric Clapton στο Norfolk Αγγλίας. Στις 4 κάτι, μαζί του Πενιλόπη Αναστασοπούλου. Καλή. 9.112 ευρώ. Μετρητά. Για χαρά.
1: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρια διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
6: Online.
5: Ναι.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
5: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
5: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
7: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
9: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν

0: συγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Release Athens 2026. Κυριακή 5 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης.

0: Για πληροφορίες more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
7: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που σε κινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
9: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: It's Red. It rocks.
5: Red 96,3.

I don't wanna miss a thing. Ούτε τις δρατκοματάρες, ούτε το χρηματοκιβώτιο που δίνει σήμερα 9.112 ευρώ, ούτε φυσικά για αυτή τη μοναδική εμπειρία. Το να βρεθείς δηλαδή στο live του Eric Clapton στην Αγγλία σε έπαυλη να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Πολύ καλησπέρα, μεσημέρι Παρασκευής, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Ανοίγω τις γραμμές τώρα του Red Wall Tour και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση για να βρεθείς, όπως σου είπα, στο Norfolk, στο live του Eric Clapton, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα.

ένας, ο μοναδικός, ο αξεπέραστος Freddie Mercury. Queen, the show must go on στον Red 96,3. Συννεφιά στην πόλη στο μεσημέρι της Παρασκευής. 7 λεπτά ακόμα για να μπεις και στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθείς στο live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία. Να κερδίσεις και 500 ευρώ cash support το Ronnie Wood, τον Rolling Stones σε αυτό το live. Μπαίνεις Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. I surrender, Rainbow, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red φυσικά.

0: σημαία των Τότο, το Αφρικά, στον Red 96,3 και το χρηματοκιβώτιο που έχει μέσα 9.112 ευρώ. Θα κάνεις δικά σου στις 4. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom. Αν έχεις επιχείρηση, ένα σταθερό το έχεις. Σίγουρα. Και εταιρικά γίνεται επίσης. Με αυτά τα δύο, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμείνεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα επιχείρησης, όπως υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησής σου και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Παίζοντας χρηματοκιβώτιο με την Πινελόπη στις 4, κερδίζεις 9.112 ευρώ. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Πλασίμπο. Every you, every me. Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όρες και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
12: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
13: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία πεζό. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
15: Release Athens 2026. Ο σκληρός ήχος επιστρέφει στην πλατεία νερού. Limp Bizkit, Pantera, Megadeth, Halloween, Sabaton, Sabotage, 3 Days Grace, Black Veil Brides, Sepultura, Trivium, Saxon, Epica, Ashes of Aries. Εσύ πόσο metal αντέχεις? Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
16: Να ζήσετε!
17: Άσε εμένα πρώτα.
18: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
19: Πάρτε του το μικρόφωνο.
20: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
23: Πάμε Cherry Park.
22: Ναι!
23: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
22: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
23: Cherry Park. The place of happiness.
24: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
25: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
26: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
27: Red Morning Show.
28: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αυθεντικός σαν εσένα.

21 λεπτά ακόμα για να δηλώσει συμμετοχή να παίξει χρηματοκιβώτιο με την Πινέλοπη στις 4 και να κερδίσει 9.112 ευρώ. Τι περιμένεις? Στείλε τώρα win στο 19.600. 1.36 κόστος SMS 214-214-8020 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και randfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Αν σου τηλεφωνήσει η Πινέλοπη, το σηκώσει γρήγορα στα 5 πρώτα χτυπήματα και πει ακριβώς το ποσό 9.112 ευρώ. Το κάνεις χωρίς άλλες περιττές ερωτήσεις. Αυτομάτως δικό σου. Παναγιώτης Μιχαλαριάς, 36, Beatles.

0: Fertile Gone Bad. Ισχύει, αλλά μόνο στην περίπτωση που δεν θα δηλώσει συμμετοχή ώστε να παίξει στις 4 χρηματοκιβώτιο με την Πινελόπη. Έτσι θα χάσει 9.112 ευρώ. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο, χορηγός η Κοσμότε Telecom. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μειωδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Και εσύ είπαμε, παίζεις χρηματοκιβώτιο σε λίγο στις 4, 9.112 ευρώ. Τα κάνεις δικά σου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή. 4 και 10 ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour και μπαίνεις στη μεγάλη κλήρωση. Live Eric Clapton στην Αγγλία, 500 ευρώ cash. Evanescence, Going Under, Red 96,3.
1: Η ώρα περνάει. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου σήμερα στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει
2: 9.112 ευρώ.
1: 9.112.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: 9.112 ευρώ.
2: Φαντάσου να τα κερδίσεις.
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τη συμμετοχή σου. Αν κληρωθείς, απάντησε μέσα στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες το σωστό ποσό και κέρδισε το.
4: Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου και σήμερα 4 με 5 κληρώνω εγώ και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.112 ευρώ.
2: WIN στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις.

0: Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
4: Πού πας ρε καραμούζα,
3: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
9: Μαρ

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε, κομπάνιο,
4: team colleague,
7: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
9: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Είναι σίγουρα αρκετά τα κιθαριστικά ρίφς που έχουν γράψει ιστορία. Δύσκολο να επιλέξεις το καλύτερο. Ενώ όμως από αυτά της πρώτης τριάδας είναι και αυτό, Ritchie Blackmore, Smoke on the Water, Deep Purple, Red 96,3. Μεσημέρι Παρασκευής, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα. Καλησπέρα ξανά. Τέλος οι συμμετοχές για το χρηματοκιβώτιο. Από λεπτό σε λεπτό, η Πινελόπη Αναστασοπούλου κληρώνει για τηλεφωνή για 9.112 ευρώ το νου σου στο κινητό. Εγώ λέω όμως τώρα να ανοίξω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στη μεγάλη κλήρωση και να βρεθεί στο Norfolk της Αγγλίας. Σε έπαυλη, στο exclusive live του Eric Clapton, να κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Τι κάνεις, μπαίνεις τώρα, Red Application, redfm.gr, συμπληρώνεις τη φόρμα. Καλή επιτυχία.

Δεύτερη μέρα Μουντιάλ, Καναδάς Βοσνία στις 10 prime time, Αμερική Παραγουάη στις 4 τα ξημερώματα του Σαββατού. Red 96,3, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. 7 λεπτά ακόμα για να μπει στη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour και να βρεθεί στη συναυλία του Eric Clapton. Θα γίνει έπαυλη στην Αγγλία να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. Red.

0: Κάπως πεσμένους μας βρίσκω σήμερα, 27 Κελσίου στο Μαρούσι, μεσημέρι Παρασκευής, Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Κοσμοτέ Τελεκόμ. Με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέσεις το ίντερνετ από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε τώρα και εσύ το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Κοσμοτέ 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Red Application, redfm.gr. Όπου είσαι, ό,τι και αν κάνεις, δεν χάνεις τίποτα. Zombie Cranberries, Red 96,3. Χρηματοκιβώτιο σε λίγο.
1: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
2: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
8: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
9: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία. Κι εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά!
10: Ναι ρε φίλε, κι εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
13: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hassholf. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
14: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
14: Προσλαμβάνεστε.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλήν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
4: Moss, Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
20: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Charmus, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
21: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τέλος Ιουνίου διαβάζεις μεγάλο αφιέρωμα στους Παντέρα. Η κληρονομιά ενός συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τη σκληρή μουσική. Ακόμα, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Και φυσικά όλη η επικαιρότητα του μήνα. Μαζί με πολυσέλιδες ανταποκρίσεις από τις μεγάλες συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
22: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
23: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
24: Red Morning Show.
25: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
26: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Σε έχω στο περίμενε εδώ και λίγη ώρα. Αλλά μην νομίζει και εγώ στην ίδια φάση είμαι. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου μας έχει το περίμενε εδώ και ώρα. Αλλά τέρμα τα ψέματα, ήρθε η ώρα να μάθουμε τι έγινε με το χρηματοκιβώτιο. Το οποίο είχε μέσα 9.112 ευρώ. Το μεγάλο ερώτημα είναι, τα έχει ακόμα μέσα ή πάμε σε jackpot?
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Ξέρεις, από τον Red 96,3 και ετοιμάζομαι να κάνω την κλήρωση και το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο. Σου θυμίζω το ποσό αυτή την εβδομάδα είναι 9.112 ευρώ. Πρέπει να σηκώσεις το τηλέφωνο σου στα 5 πρώτα χτυπήματα. Θα σου κάνω μία φορά την ερώτηση: τι βλέπω μέσα στο χρηματοκιβώτιο? Και θέλω μία απάντηση. Να είναι η σωστή. Το νου σου. One.

0: εργότιο. Τι βλέπω μέσα?
1: Αυτή τη στιγμή βλέπεις 9.112 ευρώ, αλλά μάλλον θα τα πάρω.
0: Τα πήρες, είναι όλα δικά σου. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Είμαι πολύ χαρούμενη. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί ήθελα τόσο πολύ να γίνουν όλα σωστά, να βρεθεί ένας άνθρωπος να πάρει αυτά τα χρήματα. Πώς νιώθεις?
1: Και ειδικά από σένα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος.
0: Αλήθεια μου λες?
1: Δεν το κάνεις τακτικά αυτό και σε θαυμάζω καιρό. Μάλιστα, πάρα
0: είσαι
1: πολύ ωραία.
0: Γλυκό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες μου, γιατί τα θες αυτά τα χρήματα, Αποστολή?
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να είμαι ειλικρινής, μόνο διακοπές θα πάνε.
0: Βεβαίως να πάνε σε διακοπές. Να σου πω κάτι. Πρέπει να δίνουμε περισσότερο χρόνο στη χαρά μας. Και εσύ καλά θα κάνεις και θα τα επενδύσεις εκεί. Μπράβο σου. Έχεις ξαναπαίξει?
1: Κάθε εβδομάδα στέλνω σε μέσα, αλλά είναι το τσόρμα που κερδίζω. Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει και η σειρά μου.
0: Έτσι, αυτό είναι το σωστό mindset. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα πήρες τα χρήματα. Να είσαι καλά, να τα χαρείς, να διασκεδάσεις, να περάσεις τέλεια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βενελόπη.
0: Να είσαι καλά, σε φιλό πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ και έκανα την κλήση και την κλήρωση και την κλήση. Χάνω τα λόγια μου, γιατί πραγματικά είναι μακάρι να μπορούσε κάποιος να δει πώς νιώθουμε όλοι την ημέρα που γίνεται η κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο. Από την καρδιά μου λοιπόν, μπράβο στον Αποστόλη. Θα ξανάρθω, γιατί είπα ότι μπορεί να μην ξανάρθω να το κάνω, αλλά τώρα που έγινε αυτό και είδα πόσο πολύ χάρηκε ένας άνθρωπος με όλη αυτή τη διαδικασία, θα είμαι ξανά εδώ όποτε μου ζητηθεί. Πολλά μπράβο στον Αποστόλη. Πάμε στα επόμενα.
2: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
3: Γεια σου, Πινελόπη. Πολλά μπράβο και από μένα στον Αποστόλη. Μόλις κέρδισε 9.112 ευρώ, έπαιξε χρηματοκιβώτιο. Παίζεις ξανά και εσύ την επόμενη Παρασκευή. Μετά τις 5 θα μάθεις το νέο ποσό. Παναγιώτης Μιχαλαριάς 36. Meredith Brooks, Red 96,3.

0: τώρα. Οδηγούσε με υπερβολική ταχύτητα. Οδηγούσε μεθυσμένος. Δεν είχε δίπλωμα, δεν είχε πινακίνηση. Περιστατικό χθεσινοβραδινό στη Θεσσαλονίκη. 2.000 ευρώ το συνολικό πρόστιμο και λίγα είναι. Ρέντε 96,3. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Χορηγός η Κοσμότε Τελεκόμ. Το WhatsApp ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. 5 και 10. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνει στην κλήρωση που σε στέλνει στο live, στο exclusive live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Queen, I want to break free. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red.
1: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
2: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
1: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
9: Medium rare.
8: Αμέσως, μωρό μου.
10: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα

0: το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
1: Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
0: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει 3 νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
6: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
7: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
8: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Αφεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

είχε τοποθετηθεί σεισμογράφο στο ΟΑΚΑ και στη συναυλία των Metallica και των Iron Maiden και στο Final Four. Από τα αποτελέσματα μάθαμε ότι ο James Hetfield και η παρέα του μας ταρακούνησε γερά. Red 96,3 Παναγιώτης Μιχαλαριάς στο μικρόφωνο. Απόγευμα Παρασκευής. Καλησπέρα ξανά. Ανοίγω και πάλι τις γραμμές του Red World Tour για να μπει στην μεγάλη κλήρωση που θα σε στείλει στο live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία. Μοναδική εμπειρία. Θα κερδίσεις και 500 ευρώ cash. Μπαίνεις τώρα. Red Application. RedFM.gr. Συμπληρώνεις τη φόρμα. Roy Orbison. Androval Night. Red 96,3.

It's the final countdown και για τη μεγάλη κλήρωση του Red World Tour. 26 Ιουνίου θα γίνει, 8 και 25 το πρωί στο Red Morning Show. Ωστόσο, 7 λεπτά ακόμα για να μπει σε αυτή και να βρεθεί στο live του Eric Clapton στην Αγγλία να κερδίσει και 500 ευρώ cash. Μπαίνει Red Application, redfm.gr, συμπληρώνει τη φόρμα. Tell me, baby. Red Hot Chili Peppers, Red Nintendo.

0: doubt, don't speak, δεν γίνεται. Πώς θα σου πω για το νέο χρηματοκιβώτιο. 9.300 ευρώ τόσα έχει μέσα για την επόμενη Παρασκευή. Δηλώνεις τώρα συμμετοχή για να κάνεις δικό σου το ποσό. Παναγιώτης Μιχαλαριάς στην παρέα, χορηγός η Cosmote Telecom με το Cosmote 5G Wi-Fi. Συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. 9.300 ευρώ για την επόμενη Παρασκευή. Χρηματοκιβώτιο δηλώνεις τώρα συμμετοχή. Poison, Alice Cooper, Red 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Αλλά για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
5: Πάμε Cherry Park.
4: Ναι!
5: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
4: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
5: Cherry Park, the place of happiness.
6: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
11: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
15: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
17: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
18: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
19: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
20: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλα.
21: Αμέ.
20: Θα έρθει από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
23: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
24: Αυτό που μου αρέσει τον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μ***ς.
25: Αυτό που μου αρέσει την Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
26: Red Morning Show.
27: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
28: Αγγιλάει στο αίμα σου.
29: Είναι Red 96,3.

Ο Αποστόλης άδειασε σήμερα το χρηματοκιβώτιο. Έπαιξε πριν λίγο με την Πινελόπη και πήρε μέσα από το χρηματοκιβώτιο 9.112 ευρώ. Την επόμενη Παρασκευή παίζεις για 9.300 ευρώ. Βεβαίως, 9.300 στείλε τώρα WIN στο 19.600 και δήλωσε συμμετοχή. 1 και 36 κόστος SMS 214-214-820 γραμμή υποστήριξης. Άνω των 18 συμμετοχή frontstage.gr και rentfm.gr με τους όρους του διαγωνισμού. Τα πράγματα είναι απλά. Σου τηλεφωνεί η Μέρη. Το σηκώνεις γρήγορα, λες 9.300 ευρώ, κάνεις το ποσό δικό σου. Fordle Blondes, WhatsApp, Red 96,3.

0: αγαπημένο σόλο. Mark Knopfler, Dire Straits, Sultans of Swing στον Red 96,3. Παρασκευή απόγευμα, απειλή βροχή και κίνηση αρκετή αυτή την ώρα στην πόλη. Γιάννης Γιακουμάκης για τις επόμενες δύο ώρες. 6 και 10 ανοίγει ξανά τις γραμμές του Red World Tour. Μπαίνει στη μεγάλη κλήρωση. Βρίσκεσαι στο live του Eric Clapton σε έπαυλη στην Αγγλία. Μοναδική εμπειρία. Κερδίζεις και 500 ευρώ cash. Καλό Σαββατοκύριακο από τον Παναγιώτη Μιχαλαριά. Δευτέρα, 3 το μεσημέρι. Τα λέμε ξανά. Paradise City, Guns N' Roses. Καλή συνέχεια.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατέβασε το τώρα.

0: Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
4: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
5: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, The Offspring. Bad Religion, High Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε μένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Το Metal Hammer Ιουνίου είναι εδώ. Παντέρα. Ένα μεγάλο αφιέρωμα σε ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία του Metal. Μαζί, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Ενώ ο Gene Hoglan αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές από τη δημιουργία του θρυλικού Symbolic των Death. Ακόμα, όλη η επικαιρότητα του μήνα, καθώς και εκτενείς ανταποκρίσεις από τις συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Και πάλι μαζί εδώ είμαστε. You give love a bad name, Bon Jovi, Red 96,3 και ναι, είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου. Αλλά το βασικό είπαμε, είναι Παρασκευή απόγευμα. Γιάννης Γιακουμάκης 6 με 8 στην παρέα. Μαζί εδώ, Viber για να τα λέμε κιόλας μεταξύ μας. Για οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963 για να δούμε αν θα έρθουν οι μπόρες, οι καταιγίδες που λέγανε πριν κτλ. Σε κάποια σημεία ήδη το ετοιμάζει. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Είναι όμως τώρα Red World Tour. Ανοίγω τις γραμμές. Αυτή τη φορά σας στέλνουμε να δεις Eric Clapton στην Αγγλία, στο Norfolk. Φοβερή επαυλή εκεί. Θα τη θυμάσαι αυτή τη συναυλία. Θα πας με την παρέα σου. Όλα κανονισμένα. Δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. 15 λεπτά δικά σου από τώρα. Μπαίνεις σε redfm.gr ή στην εφαρμογή μας. Το Red App. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι κατευθείαν μέσα στην κλήρωση. Crazy Aerosmith. Αμέσως μετά τώρα όμως. Rainbow, The Temple of the King. Red 96,3.

Aerosmith Crazy Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα 6:20. Σε λίγο τα πιο πολλά θέματα στην Αττική Οδό αυτή την ώρα και προς αεροδρόμιο, αλλά και προς Ελευσίνα, παραλιακή προς Πειραιά επίσης. Αρκετή κίνηση και εκεί, στον Κηφισό ψηλά, στην κάθοδο, έχει η κινησούλα. Όπου και αν είσαι, είτε πυγμένο στην κίνηση είτε όχι, στείλε μου Viber μήνυμα 6980-963-963 και 6 λεπτά ακόμα δικά σου να μπει στο site μας redfm.gr ή στο RedUp, την εφαρμογή μας, να συμπληρώσεις τη φόρμα και να διεκδικήσεις το φοβερό, τη φοβερή συναυλία του Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. Αυτά είναι δύο άτομα, 4 μέρες και 500 ευρώ. redfm.gr ή RedUp, μπαίνεις τώρα, συμπληρώνεις τη φόρμα. Καλή επιτυχία. Εντωμεταξύ, είχαμε σήμερα χρηματοκιβώτιο. Άλλον ένα κάναμε χαρούμενο. Χαρούμενοι και χαρούμενες, έτσι. Αυτή τη φορά ήταν ο Αποστόλης.

0: Mindset on you, αυτός είναι ο George Harrison, Redden 6,3, Παρασκευή απόγευμα. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ, 6 με 8. Χορηγός μαζί μου η Nova που φέρνει τον Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Εν τω μεταξύ, έλεγα νωρίτερα για τον Αποστόλη που χτύπησε το σημερινό χρηματοκιβώτιο εδώ στο Redden 96,3 και δήλωσε ότι θα πάει με τα λεφτά διακοπές. Μιλάμε, χτύπησε ένα πολύ μεγάλο ποσό. Για να δούμε ποιος θα είναι ο επόμενος ή η επόμενη νικήτρια. Η νικητής την Παρασκευή 19 Ιουνίου 9.300 ευρώ. Παιδιά, ο Αποστόλης δείχνει τον δρόμο. Θα πάει διακοπές με τα χρήματα που χτύπησε σήμερα, τα μετρητά. Χρηματοκιβώτιο λοιπόν την επόμενη Παρασκευή 9.300 ευρώ. Το νου σου, άκου πως θα μπει στην κλήρωση. Θα στα θυμίσω και εγώ αμέσως μετά και έρχονται και οι ΝΑΚ. Μα η Σαρώνα, πρώτα όμως η Μπλερ, εδώ στο Ρέντε 96,3.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
7: Ποιος?
6: Δεν ξέρω.
8: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
11: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
15: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
16: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
18: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά. 'Cause I wanna love.
7: η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. You Still Got Me, ένα ατμοσφαιρικό σοου με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες. Στη σκηνή μαζί της ο κιθαρίστας John Nichols. Η Beth Hart την Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού έρχεται να μας βάλει φωτιά. Εισιτήρια προπολούνται.
19: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
20: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
21: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-Equipe, κομπάνιο, Team Colleague,
23: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
25: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
26: Red Morning Show.
27: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
28: Αγκυλάει στο αίμα σου.
27: Είναι Red 96.

Εδώ είμαστε. Red 96,3 Παρασκευή απόγευμα, 7 παρά 20 περίπου. Ξεκίνησε χτες και το Μουντιάλ με το Μεξικό-Νότια Αφρική 2-0. Οκ, εντάξει, δεν είχε κανένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όμως έχουμε την Κυριακή αγώνα τρομερό. Γερμανία-Κουρασάο. Είμαστε με το Κουρασάο, στηρίζουμε με όλο μας το είναι. Φαντάσου όμως να το δεις και στοιχηματικά λίγο το θέμα αυτό τον αγώνα. Να παίξεις, ας πούμε, για παράδειγμα, Γερμανία-Κουρασάο, να παίξεις χ ημίχρονο άσο τελικό ή να παίξεις. Φαντάσου να παίξεις άσο ημίχρονο, διπλό τελικό και φαντάσου τι λεφτά θα έχει αυτή η ιστορία. Εντάξει, λέμε τώρα φανταστικά πράγματα. Μην νομίζω ότι είναι και τίποτα άμπαλη αυτή του Κουρασάο. Ολλανδοί πίκο είναι, Ολλανδό προπονητή έχουν, εντάξει, παίζουν μπαλίτσα. Πάντως, για πιο σίγουρα χρήματα, χρηματοκιβώτιο. Έρχεται ξανά την Παρασκευή. Νικητής σήμερα ήταν ο Αποστόλης. Θα πάει διακοπές με τα μετρητά που κέρδισε εδώ στο Red 96,3 στο χρηματοκιβώτιο. Την επόμενη Παρασκευή 9.300 ευρώ. Μπες στην κλήρωση από τώρα. Στέλνεις τη λέξη WIN στο 19.600. Είναι τελική τιμή 1,36 του ευρώ MediaTel. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και όρη του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση, συμμετοχή άνω των 18. Μπαίνει στην κλήρωση από τώρα για την επόμενη Παρασκευή. Είναι πολλά τα μετρητά. Red 96,3, 9.300 ευρώ την επόμενη Παρασκευή. Αποστόλη, μπράβο και καλές διακοπές. Είναι ο σημερινός νικητής, το έλεγα και νωρίτερα. Scorpions, Rock You Like a Hurricane, Red 96,3. Καλό Σαββατοκύριακο.

Πολύ δυνατό self-esteem. Αυτή είναι η Offspring Red 96,3. Παρασκευή απόγευμα, 7 παρα 10 σε λίγο. Ωραία μηνύματα μου στέλνετε σήμερα με το Viber. Τρελή άντρες λέει με την μπάλα. Τι κατάσταση είναι αυτή, μου στέλνει η Σοφία. Τι να κάνουμε, ρε Σοφία, έχουμε μια τρέλα κι εμείς. Οκ, λίγη κατανόηση μέχρι τις. Πότε είναι, μέχρι τις 19 Ιουλίου. Πολύ κατανόηση, δηλαδή 40 μέρες θα βλέπουμε αγώνες. Και η άλλη φίλη μου εδώ, η Αργυρό, που λέει κουρασάω, γιατί έλεγα πριν για τον αγώνα Γερμανία, κουρασάω είναι την Κυριακή, έτσι. Κουρασάω, έχω πάει. Okay, εντάξει. Χορηγός μαζί μου Nova. Θέλεις να κερδίζεις συνεχώς και κερδίζεις με exclusive Nova Dolls στην Nova. Exclusive Nova Deals στη Nova. Μεταξύ άλλων.

0: κερδίζεις και ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab. Κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal και μάλιστα όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova, περισσότερα στο nova.gr. Και άλλη ευκαιρία να μπεις στην κλήρωση του Red World Tour λίγο μετά τις 7, 7 και 10 περίπου. Ανοίγω τις γραμμές ξανά. Eric Clapton στην Αγγλία σας στέλνουμε αυτή τη φορά. Phil Collins in the air tonight.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
6: Πάμε Cherry Park.
5: Ναι!
6: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
5: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Cherry Park. The place of happiness.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
13: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
3: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Everybody Hurts είναι η R.E.M. Red 96,3. Καλησπέρα και πάλι. Εδώ είμαστε. Γιάννης Γιακουμάκης 6-8, όπως κάθε απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή. Viber για οποιοδήποτε μήνυμα θέλεις να μου στείλεις. 6980-963-963. 12 Ιουνίου σήμερα. Σήμερα είναι, λέει, μέρα των ερωτευμένων στη Βραζιλία. Με καθυστέρηση 4 μηνών λόγω του καρναβαλιού. Οκ, okay, να δούμε πώς θα πάει η Βραζιλία στο Μουντιάλ. Περιμένουμε να δούμε. Πολλά ακούμε. Οκ, okay, έχει και Κάρλο Αντσελότη τώρα. Λοιπόν, είναι ώρα όμως Red World.

Tour. Ανοίγω τις γραμμές ξανά. Αυτή τη φορά ο Red 96,3 σε στέλνει. Σε στέλνουμε στην Αγγλία, στο Norfolk, να δεις Eric Clapton σε μια πιθανή επαυλή. Δύο άτομα, τέσσερις μέρες και 500 ευρώ. 15 λεπτά δικά σου από τώρα. Ανοίγουν οι συμμετοχές αυτή τη στιγμή. 15 λεπτά δικά σου. Μπαίνεις redfm.gr ή στο Red App, την εφαρμογή μας. Συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής και είσαι μέσα στην κλήρωση. Sweet Child O' Mine, Guns N' Roses, Red 96,3.

Καλό Σαββατοκύριακο. Red 96,3 Queen. Ό,τι πρέπει για συναυλίες αυτό το τραγούδι. 7 λεπτά ακόμα εντωμεταξύ δικά σου για να μπει ανοιχτές οι συμμετοχές. Να μπει redfm.gr ή RedApp να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής. Διεκδικήσει το σούπερ ταξίδι στην Αγγλία με συναυλία εκεί απίθανη του Eric Clapton στο Norfolk σε φοβερή έπαυλη. Και αύριο η συναυλία του Chris Isaac στο Λυκαβητό. Εισιτήρια στο releaseathens.gr. Μοναδική ατμόσφαιρα ο Chris Isaac. Πραγματικά και απίστευτα τραγούδια. Black Velvet, Alaina Miles, Red 96,3, καλησπέρες. Viber για μηνύματα, οτιδήποτε θες να μου στείλεις, 6980-963-963.

0: Narcotic Liquid, ωραία, 96,3, Παρασκευή απόγευμα, Γιάννης Γιακουμάκης 6,8, Viber για μηνύματα 6989-63-963, χορηγός μαζί μου Nova, τώρα μπορεί να έχεις 5 ευρώ έκπτωση και στα Simply Burger σε κάθε σου παραγγελία, κατεβάζεις το Παντού App, σκανάρεις την απόδειξη, παίρνεις τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Red 96,3 το Σαββατοκύριακο έρχεται, έρχονται και οι Black Sabbath και οι Radiohead και οι Hooters, Johnny B, Red 96,3, καλησπέρες.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα, για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Τώρα ένα συν ένα και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπίρα Carlsberg με ένα συν ένα και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
9: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό.
11: Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
17: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
17: Θα έρθει από μένα.
16: Αμέ.
17: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
18: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***ς.
20: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
21: Red Morning Show.
22: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου,
23: είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Πολύ καλό Street Spirit, η Radiohead, Red 96,3, Παρασκευή, απόγευμα, 20 λεπτά περίπου πριν από τις 8. Εντωμεταξύ, στο Μουντιάλ που ξεκίνησε χτες με 48 ομάδες, πέρα από τις ομάδες, το ποδόσφαιρο και όλα τα σχετικά, υπάρχουν και τα κουτσομπολιά και οι θεωρίες συνωμοσίας. Μία από αυτές είναι ότι η Σακύρα, που εμφανίστηκε στο Estadio Azteca του Μεξικού και είπε το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης, το Die Die, ότι δεν ήταν η ίδια η Σακύρα, αλλά μία σωσίας της, λέει. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι είναι και κάποια συγκεκριμένη, με ένα όνομα που δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ό,τι να είναι. Αφήνουμε τα κουτσομπολιά και σε πάω κατευθείαν στο χρηματοκιβώτιο. Win στο 19600. Στείλ το από τώρα, γιατί την επόμενη Παρασκευή είναι 9.300 ευρώ. 9.300. Σήμερα, που ήταν χρηματοκιβώτιο εδώ στο Red 96,3, ο Αποστόλης ήταν ο νικητής και με τα χρήματα που κέρδισε θα πάει διακοπές, όπως μας είπε. Στείλε λοιπόν Win στο 19600. Είναι media tele 1,36 του ευρώ. Τελική τιμή. 2.14.2.14.80.20. Γραμμή υποστήριξης και όροι του διαγωνισμού frontstage.gr. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Win στο 19600 και είσαι μέσα στο παιχνίδι. 9.300 ευρώ. Μετάλλικα αμέσως μετά, τώρα Black Sabbath, Red 96,3.

Unforgiven, η Metallica, απόγευμα Παρασκευής. Red 96,3, χορηγός μαζί μου Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική ίνα, δεν χρειάζεται πια να περιμένεις το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Γιώργος Αποστόλου έρχεται στις 8. Ανοίγει και αυτό στις γραμμές για Red

0: του Tour, Eric Clapton στο Norfolk στην Αγγλία. Γιάννης Γιακουμάκης εδώ από τις 6. Thanks για όλα τα μηνύματα. Περάστε τέλεια το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τα λέμε τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6 εδώ, στο Red 96,3. Στη συνέχεια, James, Getting Away With It. Bye.
1: Θέλεις κι άλλο metal? Όλες μας οι εκπομπές, όλα τα Red Metal Before Midnight βρίσκονται διαθέσιμα σε μορφή podcast στο application του Red 96,3. Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού, Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους Baxter Dury και Anna von Hasholf. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
4: Ποιος?
3: Δεν ξέρω.
5: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα

0: στιγμή περισσότερα.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Smells like teen spirit και smells like βροχούλα, έτσι. Είπαμε ότι ο καιρός θα αλλάξει λίγο αυτό το που σου, αλλά όχι και το κου. Και μάλιστα το σου, το υπόλοιπο θα είναι μια χαρά από αύριο το μεσημερά και θα γυρίσουμε στα κανονικά του Ιουνίου του 2026. Στο μεταξύ, βέβαια, έχουμε φάση Red World Tour που είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Στις 26 του μήνα είναι η κλήρωση, οπότε μπαίνετε για τα επόμενα 15 λεπτά στο redfm.gr και στο app του Red για να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα συμμετοχής για Eric Clapton, παιδιά, τέλεια συναυλία Norfolk στην Αγγλία, σε μια έπαυλη όπως αρμόζει σε έναν τόσο σπουδαίο καλλιτέχνη, και μάλιστα στη συναυλία θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά για μια μοναδική εμπειρία ζωής συναυλιακή που σας προσφέρει ο Red 96,3 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από 8 το πρωί μέχρι 10 το βράδυ, κάθε ώρα, και μια ευκαιρία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία ακούγοντας Sweet Home Alabama, πατρίδα, η δυνασκήνα του.

Red 96,3 είναι Παρασκευή, είναι 12 Ιουνίου, το Σαββατοκύριακο είναι σε εξέλιξη και βέβαια πρέπει να χαιρόμαστε, παιδιά, που είναι ένα δροσερό Σαββατοκύριακο και αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για τη συνέχεια του καλοκαιριού που προβλέπεται ιδιαίτερα καυτό, όπως είναι βέβαια και η Linkin Park στο Ινδιέτ που ακούμε αμέσως τώρα στον Red 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

0: Hey Aerosmith in RM.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Matthew Fisher Bander, 96,3 βραζάκι της Παρασκευής 12 Ιουνίου της 2026. Το πόσο κούζι είπαμε είναι σε εξέλιξη. Και κοιτάξτε τι ωραία που τα έχει βρει ρε παιδί μου ο Τραμπ, ο οποίος μερικές φορές σε κάνει και να το συμπαθείς πόσο αναμενόμενες είναι οι κινήσεις του. Με το που κάτι στραβώνει στην φάση με το Ιράν, που εκεί σήμερα ανακοινώθηκε η συμφωνία για το τελικό κείμενο ειρήνευσης, που δεν είναι καθόλου καλό για την Αμερική, αμέσως τσουκ πέταξε στα social μέσω του Πενταγώνου καινούργια βίντεο με εξωγήινους, με UFO, ώστε σου λέει άσε ρε παιδί μου τώρα ο κόσμος να δει κάτι άλλο, μπας και ξεχάσει όλη αυτή τη μούφα που μου έσκασε με το Ιράν. Είναι ένας τρόπος και αυτός ρε παιδί μου να γυρίσει σε το ενδιαφέρον του κόσμου κάπου αλλού, σε άλλους κόσμους κυριολεκτικά. Red 96,3 Wicked Game και Him σε πολύ λίγο, Αγγελάς, το αίμα σου είναι Red.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα, αλλά για να με λυγνείς μάλλον διακοπές θα πάνε.
3: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
4: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 9.300 ευρώ.
4: Θες να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
4: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 9.300 ευρώ.
4: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
4: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκυπε. Κομπάνιο! Τιμ κολέγγι!
10: Παντρούσκα! Τα βαρύς που κομμάτιο!
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες μπιφτέκι κοτόπουλο Μιμίκος, μπύρα Carlsberg με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
12: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε ρε φίλε.
13: Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Τερέσω τραγούδι από τους Led Zeppelin, Super Classic στον Red 96,3. Μην ξεχνάτε ότι η φωνή αυτή θα ακουστεί σε λίγες εβδομάδες, 9 Ιουλίου, στο Λυκαβητό, μαζί με τους Saving Grace και την Susie Diane. Θα είναι εκεί ο Robert Plant. Θα μπείτε στο redfm.gr για όλες τις λεπτομέρειες, ενώ στον Red 96,3 ακόμα στη συνέχεια λύζουμε Religion από REM, παρακαλώ.

0: Ένα τραγούδι από την εποχή ακόμα εκείνη που οι YouTube έγραφαν πολύ όμορφη μουσική. Είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Μια πολύ καλή μέρα για τον φίλο Αποστόλη, ο οποίος κέρδισε το χρηματοκιβώτιο ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό και με αυτό το ποσό δήλωσε ότι θα πάει διακοπές. Το χρηματοκιβώτιο το οποίο την επόμενη Παρασκευή 19 το μήνα θα δώσει 9.300 ευρώ. Οπότε δηλώνεται από τώρα νωρίς-νωρίς συμμετοχή Win 19.600 για να κάνει την κλήρωση η Μέρη αυτή τη φορά. Να τις απαντήσετε σωστά, 9.300 μας σας πάρει τηλέφωνο και να πάρετε τα χρήματα. Μην διαταλέ κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής, θυμίζω, frontstage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και ότι μπορείτε να μπαίνετε στο redfm.gr και το app του Red, να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 96,3 και από εκεί να έχετε διαρκή ενημέρωση για το ποσό, για τη διαδικασία και την κατάσταση του διαγωνισμού, αν υπάρχει jackpot, τι έγινε, ποιος κέρδισε, ποιος δεν κέρδισε και φυσικά να ακούτε και τα ηχητικά του νικητές και της νικήτριας. Είναι ο Red 96,3, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, ακούμε στη συνέχεια Freiheit. Every time. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής.
2: Hi, this is Eric Clapton.
1: Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
3: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
5: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
1: It's Red, it rocks. Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Είναι Παρασκευή, είναι Σαββατοκύριακο. Ο καιρός είναι λίγο μουντός, αλλά δεν πειράζει. Βράδια τώρα και δεν φαίνεται. Παρασκευή λοιπόν, 12 Ιουνίου, παιδιά, και φυσικά είμαστε σε φάση Red Gold Tour, έτοιμοι να φανταστούμε τον εαυτό μας. Όχι εμείς που δουλεύουμε στον Red, εσείς που μας ακούτε στον Norfolk της Αγγλίας, σε μια ειδηλιακή έπαυλη για τον Eric Clapton. Πραγματικά, ίσως να είναι και η πιο όμορφη φάση του Red Gold Tour, σε μια συναυλία που θα ανοίξει ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ μετρητά, μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής από τον Red 96,3. Στο redfm.gr και στο app του Red για τα επόμενα 15 λεπτά είναι ανοιχτό το σύστημα για να συμπληρώσετε σχετική φόρμα συμμετοχής. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στη μεγάλη κλήρωση. Στις 26 του μήνα η κλήρωση, 23 Αυγούστου είναι η συναυλία. Personal Jesus και Deepest Mode στον Red 96,3. Μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.

Ρέντε 96,3 και όπως πάντα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, κοντά είναι και τέταρτο. Σου λέω τις δύο ειδήσεις της ημέρας, τη μία μουσική και τη μία μη μουσική που πρέπει να γνωρίζεις πριν φύγει για πάντα, και αυτή η Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Πάμε για αλλαγή πρώτα στη μουσική μας είδηση. Ξέρουμε ότι τα 90s είναι τα νέα 80s, τα 80s πλέον είναι ρετρό, τα 90s είναι σε φάση revival, και έχουμε λοιπόν την επιστροφή σήμερα ενός ύμνου των 90s, του θρυλικού Not an Addict των Case Choice. Ο Sam Bettens, ο τραγουδιστής των Case Choice, το παρουσίασε.

σε μια νέα μορφή σήμερα το πρωί και είναι πραγματικά ό,τι πρέπει για να ξεκινήσετε αυτό το 90s revival. Τώρα στα μη μουσικά μας και φυσικά σε σχέση με το Μουντιάλ, πάρα πολλά παράπονα για τα εισιτήρια, τα πανάκριβα στους αγώνες που γίνονται πέραν του Ατλαντικού και μάλιστα στο δεύτερο μάτς που ξεκίνησε το Μουντιάλ, το παιχνίδι της Κορέας με την Τσεχία, υπήρχαν 3.000 θέσεις κενές στο γήπεδο, κάτι που έχει δημιουργήσει εύλογες απορίες και ερωτήματα για τη στάση της FIFA. Αλλά τώρα η FIFA ξέρουμε πόσα προβλήματα έχει και στο κεφάλι το δικό της και στο κεφάλι του Infantino. Eye of the Tiger, Survivor, μικρόφωνο στον Red 96,3 και ο Ρος Αποστόλου.

Παιδιά, λυπάμαι. Και ο Μιτλόφ έχει φύγει από τον άδικο κόσμο και ο συνθέτης του τραγουδιού έχει φύγει από τον άδικο κόσμο και ακόμα και ο παραγωγός του τραγουδιού δεν είναι εν ζωή για να μας πει τι ακριβώς εννοεί εδώ ο ποιητής με το I'll do anything for love but I won't do that. Αυτό το do that, το that δηλαδή, θα παραμείνει ένα από τα πιο

0: πραγματικά μυστήρια στην μουσική που αγαπάμε. Εντάξει, δεν θα πεθάνουμε κιόλα που να το μάθουμε, αλλά απλώς το αναφέρω. Γιώργος Αποστόλου στον Red 96,3. Πάμε σε δύο θρυλικά τραγούδια στη συνέχεια, από όταν του MG με Nightmare και προηγουμένως People Are Strange, η διασκευή της κομματάρας των Doors από τους Echo and the Bunnymen, αλλά με Manzarek στα πλήκτρα, παρακαλώ.
1: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
2: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα, αλλά για να με λυγνήσεις μάλλον διακοπές θα πάνε.
1: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
2: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
5: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

Τα ξεδερφάκια των Scorpions, MG και Nightmare στον αέρα του Red 96,3 Παρασκευιάτικα 12 Ιουνίου, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ και θα είναι και δροσερό και λίγο βροχερό και υγρό και βέβαια γεμάτο ζέστη από Κυριακή και μετά. Δηλαδή θα τα έχουμε όλα μαζί, οπότε μπορείτε να διαμαρτύρεστε για κάθε πράγμα ανά τη στιγμή του, ώστε να είμαστε πάντα ικανοποιημένοι ως Έλληνες με αυτά τα ζητήματα. Just like a pill, χαπάκι από την Pink στον Red 96,3. Κιλά στο αίμα σου είναι Red, μικρόφωνο, Γιώργος Αποστόλου.

0: Καλά τα λένε οι Queen, το Σαββατοκύριακο είναι μπροστά μας και έχει πολλές υποσχέσεις, όπως έλεγα και νωρίτερα. Εξάλλου είμαστε για τα καλά και στη συναυλιακή περίοδο, θα έχουμε να συζητάμε σχεδόν κάθε μέρα στις εκπομπές για το τι είδαμε, τι ακούσαμε, πώς αντιμετωπίσαμε τους θρύλους της μουσικής που αγαπάμε και πώς περιμένουμε πώς και πώς την επόμενη φάση. Στο μεταξύ, με σχέδιο επόμενη φάση, σήμερα το χρηματοκιβώτιο άνοιξε, το κέρδισε τον πολύ μεγάλο ποσό Αποστόλης που θα πάει με αυτό διακοπές, όπως έλεγα νωρίτερα, και την Παρασκευή 19 έκτου η επόμενη φάση δίνει 9.300 ευρώ. Οπότε η Μέρη θα κάνει το τηλεφώνημα σε εσάς με το καλό. Θα πατήσετε σωστά 9.300 για να πάρετε τα χρήματα, αλλά προηγουμένως πρέπει να έχετε στείλει win στο 19.600 για τη συμμετοχή σας. Μην διατελεχώσετε σε μέσα 9.36 λεπτά με ΦΠΑ πλέον τέλος του τρομητών κινητή. Γραμμή υποστήριξη 2-14-2-14-80-20, αρμόδιο ρυθμιστή σε ΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε όλους άνω 18 και ενέχει κινδύνους αθλησμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξη και ΘΑ 2-10-92-15-7-76. Prostage.gr για τους όρους του διαγωνισμού και φυσικά κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Στη συνέχεια, στον ωραίο, θα ακούσουμε και Led Zeppelin και νωρίτερα Nirvana. Εμείς δίνουμε ραντεβού κλασικά για αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή μετά τις 3 και μέχρι τις 6 το απόγευμα. Καλή συνέχεια. Red World
1: Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δει τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις

0: 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red Wall Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο ροκαμπίλι κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr, more.com. Με την υποστήριξη του Release Athens.
2: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Metal Hammer, η φωνή της metal κοινότητας. Στο τεύχος Ιουνίου διαβάζεις μεγάλο αφιέρωμα στους Παντέρα. Η κληρονομιά ενός συγκροτήματος που άλλαξε για πάντα τη σκληρή μουσική. Ακόμα, αποκλειστικές συνεντεύξεις με Halloween, Νευρώσεις και Έπικα. Και φυσικά, όλη η επικαιρότητα του μήνα. Μαζί με πολυσέλιδες ανταποκρίσεις από τις μεγάλες συναυλίες των Metallica και των Iron Maiden στην Αθήνα. Metal Hammer, γράφει την ιστορία της μουσικής που αγαπάς. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

way to heaven.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
1: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αγγιλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3. And where

0: only Metallica.
1: Και η Metallica είναι red.
2: This is James from Metallica.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red 96,3.

0: Red Party Zone. Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί, cocktails, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
4: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον οι διακοπές θα πάνε.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
1: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα***.
5: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Κι αν η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας ξεκινούσε από το τραπέζι, ο Γαστρονόμος Ιουνίου είναι ένας σύγχρονος οδηγός διατροφής, ευεξίας και μακροζωίας. Με συμβουλές από κορυφαίους ειδικούς και απολαυστικές συνταγές που μας κάνουν καλό. Γαστρονόμος, ο οδηγός καλής ζωής, κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
1: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα.
5: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Ακυλάει στο αίμα σου.
7: Είναι Red 96,3.

0: Red World Tour. Οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3.
1: Okay. Hi, this is Eric Clapton.
0: Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
2: Καλοκαίρι 2026.
3: Ωχ, παιδιά, δύο κολοκύθες σε σεζ long. Εσύ, μη σκαλίζεις τη μύτη σου.
2: Οι κολοκύθες λιάζονται. Τον Οκτώβρη θα σκαλίζονται.
3: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival. 24 και 25 Οκτωβρίου 2026. Bigger, better, spookier.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτουν τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον για το πώς θα πάνε.
2: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 9.300 ευρώ.
3: Θες να τα κερδίσεις.
1: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 9.300 ευρώ.
3: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
3: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
4: Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι φέτος μας τα έχει κάνει τόσα με τον Παναθηναϊκό.
5: Άντε να βρει ένα καλό παιδί να την πάρει να ηρεμήσουμε, ρε φίλε.
6: Red Morning Show.
7: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
8: Αν κυλάει στο αίμα σου,
7: είναι Red 96,3.

0: οι σπουδαιότεροι καλλιτέχνες στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τον Eric Clapton στο Norfolk της Αγγλίας σε μια ειδηλιακή έπαυλη. Τη συναυλία ανοίγουν ο Ronnie Wood με την μπάντα του. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ και μια exclusive συναυλιακή εμπειρία ζωής. Και ο Eric Clapton είναι Red 96,3. Okay. Hi, this is Eric Clapton. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχής στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τον Eric Clapton στην Αγγλία.
1: Καλοκαίρι 2026.
2: Ουαμπρα κατάμπρα, γίνε κύμα!
1: Οι μάγισσες στο κύμα καβαλάνε. Τον Οκτώβρη με σκούπα θα πετάνε.
3: Έρχεται το Kids Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
1: Bigger, better, spookier.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Συγχαρητήρια στον Αποστόλη που κέρδισε αυτή την εβδομάδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πέφτω τα σύννεφα τώρα. Για να με ειλικρινείς, μάλλον διακοπές θα πάνε.
0: Την επόμενη Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 9.300 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 9.300 ευρώ.
2: Θες να τα κερδίσεις.
1: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 9.300 ευρώ και τα κερδίζεις αμέσως. Και την επόμενη Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 9.300 ευρώ.
2: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Αυτό που μου αρέσει στο Γιώργο είναι ότι γενικά δεν είναι καθόλου μα.
4: Αυτό που μου αρέσει στην Κατερίνα είναι ότι μπερδεύει τον Γκάλι με ταχυφαγείο στο κολονάκι.
5: Red Morning Show.
6: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
7: Αγκυλάει στο αίμα σου.
6: Είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Καλοκαίρι 2026. Τα φαντάσματα με χυμούς αράζουν. Τον Οκτώβρη μας τρομάζουν.
3: Έρχεται το Kid Radio Spooky Festival 24 και 25 Οκτωβρίου 2026.
4: Bigger, better, spookier.
0: It's red, it rocks.
1: Red 96,3.